με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Τώρα που σε έχω

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ. Ψάχνω τρόπους μακριά σου να ζήσω. Σαν εχθρό, εμψυχρό. Με το τέλος σου με έχεις τελειώσει. Να σου πω, σ' αγαπώ.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Did I see your face? What is this place?

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
8: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου γη σε όλο τον κόσμο. Virtual DJ. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Λένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη, Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε ηλεκτρονικά και από το κινητό σας και από το κομπιούτερ σας μέσω του www.voutospress.gr και φυσικά ραδιοφωνικά στους 90,8.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, ο κύριος Σταύρος Παθής, και του λέμε καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πούτο, Χριστός Ανέστη σε όλους, ανοιχτός ο κύριος.
0: Καλωρίζει και η νέα θέση στο Ελληνικό Ταμείο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Μόνο που κάνατε αναταράξεις με τη νέα θέση σας. Τι σημαίνει, κύριε Σπαθή, μπορείτε να μου πείτε, γιατί αυτές οι ανακοινώσεις και αυτά ακριβώς που λένε για το θέμα της θέσεως που κατέχετε? Τι απαντάτε?
1: Κύριε Βούντο, ο καθένας για την πολίτευση θα πει αυτά που θέλει να πει. Εγώ κοιτάζω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Ήμουν 6 χρόνια στη ΔΕΙΑΚ, πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Σημάδεψα αρκετά πράγματα. Με κατηγορούν για τη ΔΕΗ. Αν δείτε, όταν παρέλαβα εγώ, παρέλαβα 6, τα έχω ξαναπεί, 6 εκατομμύρια από την ανακεφαλαίωση από τον παλιό Δήμο Κεφαλονιά. Παρέλαβα ένα πρόβλημα που υπήρχε στο βιολογικό, που μύριζε ο βιολογικός, που μύριζε όλο το αργοστόλι, το θυμάστε πολύ καλά. Έφτιαξα μπροστά στον ΟΤΕ, που δεν μπορούσε να περάσεις από τις μυρωδιές. Έκανα πράγματα, θεωρώ, που βοήθησαν και το αργοστόλι, αλλά γενικά έκανα πράγματα που βοήθησαν όλη την Κεφαλονιά. Ναι. Βρήκα νερό στη σκάλα, ασχολήθηκα με τη σκάλα, ασχολήθηκα με τα ομαλά, ασχολήθηκα με τη Σάμι. Που η Σάμι ήταν μια περίπτωση η οποία δεν μου είχε ξανατύχει ποτέ. Όταν σε 9 μήνες μια αυλία χαλάει 5 φορές, δεν χαλάει γιατί ήταν ελαττωματική αυλία, χαλάει από ανθρώπινο χέρι μάλλον.
0: Δηλαδή ήταν, λέτε, ανθρώπινο χέρι, αυτό έδειξε η...
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείτε. Θεωρώ, ναι, θεωρείτε.
1: Γιατί δεν γίνεται να χαλάει τόσο εύκολα μια αυλία. Ειδικά όταν είναι πρόκειται σε βάθος 400 μέτρων.
0: Ναι.
1: Μέσα στη... Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει. Θεωρώ λοιπόν ότι προσπάθησα και έκανα καλά τη δουλειά μου. Το ίδιο θα προσπαθήσω και στο Λιμενικό Ταμείο. Είναι μια θέση η οποία με τίμησε ο Δήμαρχος με την πρότασή του, φεύγοντας και ο ίδιος από το Λιμενικό Ταμείο να την αναλάβω εγώ. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο Δήμαρχος θα είδε κάτι ότι πάνω στο πρόσωπό μου ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό, και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δίνει προς το πρόσωπο το δικό μου. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα φεύγονται από την αντιπολίτευση. Έχουν στόχο αποκλειστικά και μόνο εμένα. Δεν έχουν τον Δήμαρχο, δεν έχουν την Δημοτική Αρχή. Τα έχουν με εμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό θα είναι να κατέβουν οι τόνοι, να δούνε την προσπάθεια που θα κάνει ο κάθε πρόεδρος και εγώ συγκεκριμένα και το Λιμενικό Ταμείο, και μετά να κρυθούν.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σπαθή. Πώς βλέπετε τις αλλαγές αυτές στο Λιμενικό Ταμείο? Δηλαδή, άλλαξαν τρία πρόσωπα. Ήταν πρώτα ο πρώτος πρόεδρος, μετά παρέλαβε ο κ. Μιχαλάτος και μετά παραλάβατε εσείς. Γιατί αυτή η μεταβατική περίοδος συνέχεια τρεις αλλαγές? Τι σημαίνει δηλαδή, δεν προλάβαινε ο Δήμαρχος ή ο προηγούμενος πρόεδρος? Και εσείς που έχετε μια πολύ βαριά παρακαταθήκη στο επιμελητήριο, θα προλάβετε και τις δύο αυτές ακριβώς υποχρεώσεις που ξέρετε πολύ καλά ότι θέλουν ώρες ατελείωτες?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θέλουν αρκετές ώρες και οι δύο θέσεις. Και ειδικά τώρα η καινούργια θέση εδώ στο Λιμενικό Ταμείο, μέχρι να ενημερωθούν, μέχρι όλα να πάρουν μια...
0: Και το βασικότερο, δεν έχετε προσωπικό, έτσι, να το λέμε και αυτό. Μία κοπέλα υπάρχει μόνο.
1: Ναι, θα είναι μια δύσκολη περίοδος, και ειδικά μέσα στη σεζόν για μένα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα βάλω τα δυνατά μου για να τα καταφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπα και
0: με το θέμα των απευθείας αναθέσεων που είπε ο κύριος Τρογιάννος, τι του απαντάτε σε αυτό το θέμα?
1: Έχουμε πει απευθείας αναθέσεις γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται. Δυστυχώς η απευθείας αναθέσεις είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε το περιθώριο να αποφεύγουμε και να βγάζουμε διαγωνισμού σε όλα, αλλά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να γίνουν και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά από αναθέσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι για να γίνει ένα διαγωνισμό μπορεί να πάρει και 5 και 6 και ένα χρόνο.
0: Αυτή η αγκύλωση της γραφειοκρατίας, την ξέρουμε δυστυχώς.
1: Άρα λοιπόν, όταν δημιουργείται ένα.
0: Λέτε ότι είναι ένα πιο ευέλικτο σύστημα για να μπορεί να γίνει το έργο που θέλετε να κάνετε. Είναι νόμιμο δηλαδή αυτό, έτσι. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι νόμιμο, λέει ότι δεν είναι ηθικό. Και ότι το παίρνει οι ορισμένοι, το παίρνει οι δικοί σας άνθρωποι και το παίρνει και κάποιος άλλος. Γι' αυτό είναι το παράπονο. Δεν είναι μόνο ότι κάνετε αναθέσεις απευθείας, είναι ότι το δίνετε σε συγκεκριμένα άτομα. Αυτό αναφέρει η αντιπολίτευση.
1: Ωραία, θα σας απαντήσω λοιπόν και σε αυτό, ότι εγώ όσο ήμουν λοιπόν στη ΔΕΙΑΚ, έτσι, για να μιλάω για τη ΔΕΙΑΚ, γιατί εδώ δεν σε τώρα ακόμα ενημερώνομαι, όσο ήμουν στη ΔΕΙΑΚ, προσπάθησα σε όπου υπήρχαν τεχνίτες, μπογιατίδες, ηλεκτρολόγοι, γραφικοί, να δίνω σε όλους. Όπου όμως, που είχαν φορολογική ασφαλιστική, γιατί είναι αν κάποιον δεν έχει φορολογική, δεν μπορεί να πάρει...
0: Ναι, είναι ταμιακός, εντάξει, δηλαδή να μην χρωστάει, λέτε.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί σε κάποιες εξειδικευμένες δουλειές που έπρεπε να γίνουν...
0: Μα και ποιος δεν χρωστάει σε αυτή την Ελλάδα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Ένας ή και κανένας πολλές φορές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ψάχναμε να βρούμε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να κάνει τις δουλειές αυτές.
0: Να καλύψει την απευθείας ανάθεση. Ναι.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να γίνει άμεσα. Όταν έχει χαλάσει ο βιολογικός. Ναι. Όταν έχει χαλάσει ο βιολογικός. Πέστε μου εσείς, θα κάνω εγώ διαγωνισμό για να ο διαγωνισμός αυτός να πάρει 2-3 χρόνια να βρωμάει το αρμοστόλιο όλο. Να μην μπορεί να μπει τουρίστας μέσα.
0: Μια και μου αναφέρετε το βιολογικό, κύριε Σπαθή, μου είχατε αναφέρει σε συνέντευξη που σας είχα ξαναπάρει πάλι ότι σκέπτεστε να κάνετε και μια επέκταση και μια βελτίωση του βιολογικού. Προγραμματίστηκε αυτό μετά από εσάς ή έμεινε και σταμάτησε με τον νέο πρόεδρο?
1: Αυτό είναι σε πρόγραμμα, έτσι, γιατί είναι μεγάλο.
0: Προχωράει αυτό το πρόγραμμα που είχατε ανακοινώσει?
1: Ναι, το τρέχουν τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, δεν είναι...
0: Θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αυτό πού θα πάει?
1: Ναι, δεν έχει διαχειριστική επάρκεια η ΔΕΙΑΚ,
0: ναι.
1: Έτσι, οπότε θα αναλαμβάνουν τεχνικές υπηρεσίες, το αναλαμβάνει ο Δήμος, και το οποίο το φτιάχνουν τη μελέτη και ναι. Το τρέχουν.
0: Λόγω της επέκτασης τώρα και των αναγκών που έχει ο βιολογικός καθαρισμός, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Και γι' αυτό και μοιράζεται τα βιτία ή το μισό σκάλα και τα άλλα στο αργοστόλι. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Για να μην επιβαρύνεται.
1: Ναι, το θέμα είναι τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει άλλος πρόεδρος, δεν θέλω να μιλήσω εγώ για την
0: Όχι, υπάρχει, ναι, αλλά του παραδώσατε τον πρόεδρο και νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να έχει ενημερωθεί. Εμείς έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο, κύριε Σπαθή, να μιλήσει, αλλά δεν βγαίνει. Γι' αυτό ακριβώς ρωτάμε εσάς να μάθουμε αυτά που πρέπει να μας πει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι σωστό να βγει ο πρόεδρος και να πει ότι παρέλαβα από τον κύριο Σπαθή αυτά, σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτά σαν ΔΕΙΑΚ και τα λοιπά. Για να ξέρει και ο κόσμος τι κάνει η ΔΕΙΑΚ. Γι' αυτό το ρωτάω. Εσείς ενημερώνατε πάντα και ξέραμε τα πάντα. Τι συμβαίνει με το βιολογικό, τι συμβαίνει με την ίδρυυση, τι συμβαίνει στη ΣΑΜΗ, τα πάντα. Εδώ δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνια στο ίδιο.
0: Δεν έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος από εσάς, δεν είναι ενημερωμένος. Δεν τα ξέρει όλα.
1: Βεβαίως. Αν δεν βγαίνει αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσουμε.
0: Ναι, άλλο λέω. Από τη στιγμή που είναι ενημερωμένος δεν μπορεί να πει ότι δεν έχω ενημερωθεί ακόμη, άρα δεν θέλει να βγει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Από ο καθένας κρίνεται. Να πάμε τώρα στο θέμα του Ελληνικού Ταμείου. Ενημερωνόσαστε. Όταν θα ενημερωθείτε θα μας πείτε τι μέλη γενέστε και τα λοιπά, αν υπάρχουν έσοδα, αν υπάρχουν προβλήματα, χρέη και τα λοιπά, και οτιδήποτε άλλο. Να σας πω ένα πράγμα μόνο, για να ξέρετε, επειδή κυκλοφορεί στην αγορά αυτό και δεν είναι ωραίο και πρέπει να το ξεκαθαρίσετε και να τελειώσει αυτή η ιστορία, από την εποχή που ήταν ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κεγάτος. Θυμάστε που προσφέραμε στα κρουαζιρόπια διάφορα τοπικά είδη. Λοιπόν, είχε αγοράσει το Ελληνικό Ταμείο κάτι μάντρολες και κάποια άλλα πράγματα που κόπηκε ένα τιμολόγιο. Λοιπόν, από τότε ο έμπορος δεν έχει πληρωθεί ακόμη. Παρόλο ότι πήγε στα δικαστήρια, δικαιώθηκε, επήγε τη δικαστική απόφαση και παραμένει απλήρωτος. Λοιπόν, σας παρακαλώ να πληρωθεί ο άνθρωπος γιατί δεν πάει άλλο. Έχουν αλλάξει 4 πρόεδροι. Σας ενημερώνω, γιατί αυτό κυκλοφορεί στην αγορά και δεν είναι ωραίο σαν νέος πρόεδρος που είστε να φάτε αυτή τη ρετσινιά. Έτσι, για να ξέρετε. Πέστε εκεί στην υπηρεσία σας να πληρωθεί άμεσα ο άνθρωπος να τελειώσει αυτή η ιστορία. Έλεος δηλαδή.
1: Κακός ο κύριος Εκάτος το έχει αφήσει τόσα χρόνια.
0: Έτσι, αυτό λέμε. Και ο προηγούμενος ο αντιπρόεδρος, ο δικηγόρος, του το έλεγα. Μου λέει, ναι, Σάκη, είναι ήσυχος, θα τον τακτοποιήσω. Δεν τακτοποιήθηκε. Λοιπόν, γι' αυτό σας το λέω, επειδή ξέρω ότι θα το υλοποιήσετε και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα στα του επιμελητηρίου. Έχετε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα τώρα που διάβασα και θέλω να ενημερώσετε τον κόσμο τι είναι αυτό το πρόγραμμα και ποιος θα ωφελήσει.
1: Όταν, πέστε μου ποιος
0: το ευρωπαϊκό είναι, πρόγραμμα, θα... αυτό το καινούριο που ανακοινώσατε σαν επιμελητήριο.
1: Που κάναμε και την παρουσίαση εδώ.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, αυτό. Ποιος περιλαμβάνει, περιλαμβάνει όλους, είναι συγκεκριμένες ειδικότητες, τι είναι ακριβώς.
1: Αφορά παραγωγούς, έτσι,
0: ναι.
1: Συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν έχουν, όπως είπα και στην προηγούμενη φορά, δεν έχουν εκεί ακόμα.
0: Δεν βγήκανε.
1: Όλο το φάσμα το ΚΑΔ, αφορά μεταποίηση, αφορά μεγάλα αυτούς που κάνουν και εξαγωγές, είτε σε λάδι, είτε σε κρασί, είτε σε τοπικά προϊόντα. Πάνω στο κομμάτι αυτό τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Περιμένουμε τώρα να βγει και πρόγραμμα για τον τουρισμό ξανά. Όποιος θέλει και όπως έχω ξαναπεί, το μητήριο είναι ανοιχτό, το 2690 μπορεί να πάρει να ενημερωθεί για το πρόγραμμα αυτό το καινούριο. Και για το και τι άλλο προγράμματα είναι στη στιγμή αυτή σε διαβούλευση για να μπουν για να τρέξουν. Όμως αφορά συγκεκριμένους κάδους, όπως είπα, αφορά μεταποίηση.
0: Άρα να πάρουν τηλέφωνο και να ρωτήσουν ποιους θα μπορούν να πάρουν αυτό το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι με τα εγγεζόμενα δωμάτια. Υπάρχει ακόμη το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να πάρουν επιδότηση. Ο κύριος Σατσάρος δηλαδή που έχει κάνει τόσες αγώνες για αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, όταν θα βγει το καινούριο πρόγραμμα σας λέω και πάλι ότι...
0: Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα περιλαμβάνει εγγεζόμενο δωμάτιο. Ναι.
1: Αν θα περιλαμβάνει όχι.
0: Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Άλλο πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιήσει το επιμετήριο, έχει ξεκινήσει και κάτι ευρωπαϊκό.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Απλώς κάναμε μια παρουσίαση πριν 15 μέρες με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Από το Υπουργείο επάνω. Για τα προγράμματα που
0: με το site του επιμελητηρίου υπάρχει κάποια βελτίωση που είχατε ξεκινήσει για προβολή κτλ.
1: Το έχουμε αναβαθμίσει, μπορείτε να μπείτε μέσα να το δείτε κι εσείς. Θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό σημείο και αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την εταιρεία Knowledge πάνω στην Αθήνα έχουμε μήπως μπορέσουμε και κάνουμε, μπούμε σε ένα πρόγραμμα PEP το οποίο έχει αναβάθμιση των επιμελητηρίων από site, από εξοπλισμούς, όλα εκεί μέσα από το πρόγραμμα. Εάν μπορέσουμε και μπει το επιμελητήριο εκεί, σε αυτό το ένα από τα προγράμματα του ΠΕΠ, πιστεύω ότι θα δούμε και πολύ ωραία πράγματα για το επιμελητήριο.
0: Το θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα που είχατε κάνει το συνέδριο, έχει κάποια αποτελέσματα?
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτό είναι μια πληγή που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι, γιατί είναι πολλές εταιρείες και μπερδεύονται οι επαγγελματίες.
1: Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν και τώρα πλέον και στα καταλήγματα για τηλεοράσεις και υπάρχει ένα μπέρδημα εκεί που γίνεται.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που μου είπατε. Τα καταλήγματα και τα εγγεζόμενα και τα ξενοδοχεία θα πληρώνουν, αν έχουν τηλεόραση, πνευματικά δικαιώματα.
1: Πληρώνουν σε μια άλλες εταιρείες που είναι για σκηνοθετών, που είναι για...
0: Δηλαδή η τηλεόραση που είναι μέσα στο δωμάτιο το εγγεζόμενο πληρώνει πνευματικά δικαιώματα?
1: Ναι, πληρώνουν όλοι και να ξέρετε...
0: Καλά, αυτό στην Ευρώπη ισχύει αυτό, κύριε Σπαθή.
1: Κοιτάξτε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, υπάρχει μόνο μια εταιρεία η οποία...
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, όπως... Βέβαια και στις τηλεοράσεις, δηλαδή στα εγγεζόμενα, για αυτά είναι πολύ μικρό το κόστος, μιλάμε για 20-30 ευρώ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, όμως το βαρύ είναι στα πνευματικά δικαιώματα που αφορά τον χώρο της εστίασης. Ο οποίος υπάρχουν τρεις εταιρείες, οι οποίες αν τις αφήσουμε όλες μαζί και βγαίνει γύρω στο 200%, δηλαδή δεν γίνεται ξεπερνάει και το 100%.
0: Κατάλαβα. Δεν υπάρχουν ελεύθερα τραγούδια που μπορούν να παίζουν χωρίς να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν. Και θα βγει και το ρομπότ τώρα. Ναι. Είναι καινούρια μέθοδος, η οποία θα μπορεί με μέσω ρομπότ...
0: Η τεχνική νοημοσύνη.
1: Ναι, η τεχνική νοημοσύνη λοιπόν, όπως το είπατε και εσείς, μέσα από ένα ρομπότ, το οποίο μπορεί να παίζει μουσική και δεν θα πληρώνει πνευματικά δικαιώματα.
0: Δεν έχει το δικαίωμα να σου κάνει δίωξη.
1: Όχι.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι κατοχυρωμένο δηλαδή αυτό, έτσι.
1: Πέσα από AI, άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Με το θέμα της κατάργησης των επιμετηρίων, αυτό έληξε τώρα. Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο εκκρεμότητα, έτσι. Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν δεν το παραφέρει, γι' αυτό λέει προς το παρόν.
0: Για να γίνουν περιφερειακά δηλαδή, αυτό που μου είχατε πει εσείς.
1: Ναι. Προς το παρόν έχει παγώσει αυτό.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Τώρα με τα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες και στη ΒΠΕ και σε άλλα σημεία, που γιατί έχετε και 3.000 άτομα, δεν είναι και λίγα, μέσα στο επιμετήριο, πώς θα τα πάρουν πέρα, κύριε Σπαθή, με τέτοιες καταστάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και οικονομικές και αυξήσεις και όλα αυτά. Τι μπορεί να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε παρεμβάσεις, όπως έχω πει, και τα μέλη είναι 5.200 συνολικά.
0: 5.200, μάλιστα. Είναι ισχυρή δύναμη αυτή, δεν είναι λίγο.
1: Βέβαια, εμείς κάνουμε λοιπόν παρεμβάσεις πάνω προς την, και προς την ΚΕΑ και προς την πολιτεία. Δυστυχώς ξέρετε πολύ καλά ότι ναι, μεν μπορεί η κεντρική νοσημετηρία να ακούει, όμως πιο πάνω δεν φτάνουν.
0: Τα αυτιά είναι κλειστά. Είναι κλειστά τα αυτιά, καταλαβαίνω τι λέτε. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και που νομίζω ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, δεν ξέρω θα μου πείτε, είναι η λιμενική σταθμή Αργοστολίου, Λιξουρίου και των Υπολείπων, που είναι σε μια κατάσταση όχι και τόσο ευπρεπή για τη ζωή των ανθρώπων που είναι μέσα στο Λιμενικό. Τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα, με τα κτίρια? Τα ξέρετε πολύ καλά και το δικό σας δηλαδή και το Λιμενικό Ταμείο δεν πάει πίσω. Και φυσικά να φύγει αυτή η εικόνα με τα τόλ που είναι με το Τελωνείο. Το Τελωνείο θα παραμείνει εκεί ακόμη για χρόνια, όπως έχουν μείνει τα σχολεία, όπως έχουν μείνει κάτι άλλο. Δεν πρέπει να φύγει αυτή η εικόνα από μέσα από το κέντρο της παραλίας.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε κάτι. Έκανα μια συνάντηση και με τον διοικητή του Τελωνείου, τον διευθυντή.
0: Ναι.
1: Είχαμε, δρομολογούνται τα πράγματα ένα-ένα. Σήμερα και πριν με πάρετε ήμουνα 2 ώρες με την κυρία Γιμενάση μέσα. Οπότε μιλήσαμε για τα προβλήματα. Ενημερώνω όμως σας είπα και να είστε σίγουρος ότι ό,τι μπορώ και ό,τι είναι και πρέπει να γίνει θα γίνει.
0: Έχουν βγάλει ανακοινώσεις η Ένωση των Λιμενικών, γι' αυτό σας το λέω.
1: Θα γίνει και ό,τι γίνει, σας είπα, θα γίνει και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Σπαθή, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι ο εκάστοτε λιμενάρχης έρχεται και παρέρχεται, ενώ εμείς είμαστε εδώ μόνιμα και βλέπουμε τις εικόνες, τις οποίες πραγματικά δεν είναι ευχάριστες για τον τόπο μας. Γι' αυτό το συζητάμε και γι' αυτό θέλουμε να το βελτιώσουμε. Όλοι αυτοί είναι παραστικοί, δεν τους ενδιαφέρει. Και αυτό δείχνουν. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί και οι υπουργοί έχουν περάσει και οι βουλευτές έχουν περάσει και βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Καμία βελτίωση. Δεν μπορεί να μου λέει τώρα ο πρόεδρος των Λιμενικών ότι μέσα στο γραφείο βάζουν κουβά γιατί όταν βρέχει κινδυνεύουν να τους σκοτώσει το ρεύμα γιατί πάει το νερό μέσα στις μπρίζες. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι τριτοκοσμικά πράγματα. Και δεν μπορεί τώρα να τα βάζουμε με το Λιμενικό Ταμείο. Πρέπει και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος να κάνει κάτι. Επιτέλους δηλαδή.
1: Εγώ θα σας είπα, είμαι στους άλλους ενημέρωσης, είχα τις συναντήσεις αυτές εκτές.
0: Αυτά που ανήκουν σε εσάς τα κτίρια είναι σε εσάς, στο Λιμενικό Ταμείο, έτσι.
1: Σε άμεσο γονικό διάστημα θα κάνω
0: αυτά τα πράγματα. Με το θέμα του Τελωνείου τι θα γίνει, δεν πρέπει να μεταφερθεί να φύγει?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να είναι στο στάδιο, σας είπα, έκανα εκτές για ενημέρωση από τον διοικητή και πιστεύω ότι θα το προχωρήσουμε και αυτό θα φύγει και θα μεταφερθεί.
0: Είναι άλλο ένα θέμα το οποίο νομίζω το ξέρετε, πρέπει να μπει μια τέντα για εκεί που πάει το φέρμπολ τώρα στην καινούργια θέση και να μεταφερθούν και τα καθέσματα να πάνε στη θέση τους να κάθεται ο κόσμος.
1: Λίγο υπομονή και ούτε και θα τα φτιάξω.
0: Εγώ σας τα βάζω, δεν είναι, ξέρω ότι τώρα παραλάβατε, δεν πάω να πει ότι σας κάνω παράπονα γιατί δεν το κάνατε, απλώς σας τα βάζω σαν επίγοντα, γιατί ο κόσμος κάθεται στον ήλιο. Μια τέντα δεν είναι σπουδαίο, μέσα σε μια μέρα έχει τοποθετηθεί, η βάση υπάρχει. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί το πρωί το φεριμπότ μπαίνει μέσα στο λιμάνι και το βράδυ πάει έξω, γιατί γίνεται αυτή η ιστορία?
1: Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα.
0: Μου είπαν ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει στη ράμπα και τα λοιπά και δεν θέλει να τη φτιάξετε, κάτι τέτοιο. Για κοιτάξτε το και αυτό.
1: Θα το δω και αυτό.
0: Γιατί πραγματικά είναι να γελάς, ας πούμε, το πρωί να πηγαίνει το φεριμπότ στο λιμάνι και το βράδυ να ξαναγυρίζει πάει στην παλιά του θέση, ενώ το σκέφτεστε να το κάνετε πάρκινγκ αυτό το μέρος. Είναι κάτι τρελό δηλαδή, εντάξει, γελάμε πραγματικά. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Σπαθή, σας αφήνω να ενημερωθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μου κάνατε και θέλω ενημέρωση, γιατί ο κόσμος, ο ενημερωμένος πολίτης είναι πάντα ο σωστός πολίτης, αυτό πρέπει να το ξέρετε. Το να τον παραπληροφορείς και να του λες ότι όλα είναι καλά και να υπάρχουν προβλήματα είναι εις βάρος όλων μας, δεν είναι μόνο αυτών που είναι στην εξουσία. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, α, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ορίτσι και θέση και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε στον επόμενο καταλεσμένο μας. Είναι ο πλοίαρχος ο κύριος Στεπανάτος Ηλίας και του λέμε καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Να είναι καλός, γερός, δυνατός και καλοτάξιτος στα ταξίδια του.
1: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ για τις ευχές. 51 έτη εσείως και ελπίζω...
0: Να τα κατοστήσεις, Ηλία μου, να τα κατοστήσεις.
1: Να είσαι καλά. Σάκη,
0: γερός, δυνατός να είσαι, να χαρίσεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και φυσικά και αυτό ακριβώς που έχεις αναλάβει, γιατί είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό που ανέλαβες, που πρόσφατα παρακολουθήσαμε και που σου έχει αναθέσει ο κύριος Λυκούντης στους αετούς, και θέλω δύο λόγια να μου πεις για αυτή ακριβώς τη θέση που έχεις ξεκινήσει και έχεις παρουσιάσει πραγματικά πολύ εμπεριστατωμένα και έμεινε ο κόσμος πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις τοποθετήσεις σου και από τη σκέψη σου για το μέλλον, για αυτό το θέμα κρουαζιέρα.
1: Κοίτα, Σάκη, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Η διαχείριση και η διοίκηση των λιμανιών δεν είναι απλή υπόθεση. Χρειάζεται ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις, με εμπειρία, με ένα αντικείμενο ευρύτατο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο ότι ένα λιμάνι υποδέχεται κρουαζιερόπλια, υποδέχεται και άλλα, σκάφη, γιότ, εμπορικά, επιβατικά. Οπότε η διοίκηση ενός λιμανιού και δι' ας πούμε της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, που είναι ένα διαδημοτικό λιμενικό ταμείο με 6 λιμάνια στην Κεφαλονιά και άλλα 2-3 στο Θιάκι, είναι μια υπόθεση η οποία χρειάζεται πολύ εργασία, πολύ κόπο και έχει και διαφορετικό αντικείμενο μέσα στο ίδιο το αντικείμενο, όπως καταλαβαίνεις. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Όμως αυτό που χρειάζεται και αυτό που είπα και εγώ και ήθελα να τονίσω είναι ότι πρέπει πλέον τα λιμάνια μας να τα βλέπουμε ολιστικά ως ένα σύνολο θαλάσσιο σύστημα λιμανιών, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε αποσπασματικά. Το κάθε λιμάνι να έχει ξεχωριστό ρόλο μέσα στο σύστημα και να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο. Δεν υπάρχει, είναι τρελό, εγώ το ακούω αυτό, να το ένα λιμάνι να ανταγωνίζεται το άλλο μέσα στον ίδιο νομό, μέσα στο ίδιο νησί, και να μην λειτουργούν το ένα παράλληλα και βοηθητικά και στηρικτικά το ένα στο άλλο, έτσι ώστε να λειτουργεί ένα θαλάσσιο σύστημα, γιατί η Κεφαλονιά αυτό έχει, ένα θαλάσσιο σύστημα.
0: Φυσικά, αφού είμαστε νησί και είμαστε περιτεριγισμένοι γύρω-γύρω από θάλασσα, λογικό είναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, το λιμάνι της Πεσάδας. Επειδή έχω ακούσει υποσχέσεις, μελέτες, παραμελέτες, ομελέτες που τις λέω εγώ, έχουν γυρίσει βίντεο, έχουν φτάσει στα στάδια της προμελέτης να κάνουν κάτι. Και βλέπουμε αυτό το χάλι κυριολεκτικά, όταν έχει τέτοια κίνηση που πραγματικά είναι ένα λιμάνι λειτουργικό και ένα λιμάνι το οποίο προσφέρει εξυπηρέτηση στους τουρίστες και στα πλοία που πάνε. Γιατί αυτή η εγκατάλειψη, μπορεί να μου εξηγήσεις? Γιατί αυτή η αδιαφορία δηλαδή?
1: Την εγκατάλειψη, σαν και εγώ, δεν μπορώ να στη δικαιολογήσω.
0: Το λέω για να ακούσουν τα ούτε τα οποία κάνουν υποσχέσεις και δεν κάνουν ποτέ τίποτα.
1: Ωραία. Ας βγουν αυτοί που έχουν τη διαχείριση τόσο καιρό να μας
0: πούν. Αυτοί που έχουν τη διαχείριση βγαίνουν και λένε ότι κάνουμε αντιπολίτευση και χτυπάμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό λένε. Το είδαμε σε ανακοινώσεις.
1: Δεν είναι θέμα... Εντάξει, τώρα ο καθένας ό,τι λέει, το λέει από μεριά του.
0: Και ότι η αντιπολίτευση το κάνει μόνο και μόνο για αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αντιπολίτευση. Δηλαδή, τους αρέσει αυτή η εικόνα, ένα λιμάνι το οποίο πραγματικά για να ανέβει το πούλμαν δεινοπαθεί κυριολεκτικά ή ας πούμε η άφηξη για ασφάλεια των επιβατών και όλα τα υπόλοιπα. Να μην υπάρχει ένα στέγαστρο, να μην υπάρχει ένα φως, να βλέπει το πλοίο να πλησιάσει. Δηλαδή μια τουαλέτα, τίποτα από όλα αυτά τα οποία χρειάζονται.
1: Κοίτα, Σάκη, το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι ότι εκτός της συντήρησης, γιατί αυτό που λες άπτεται στη συντήρηση των λιμενικών υποδομών, η οποία δεν είναι απλό πράγμα, γιατί όποιος δεν έχει τη γνώση για το πώς συντηρείται μια υποδομή η οποία είναι μέσα στη θάλασσα και οι υποδομές που είναι μέσα στη θάλασσα θέλουν ειδική συντήρηση, θέλουν ειδικές γνώσεις, θέλουν επαρκή και συνεχή συντήρηση. Δεν μπορείς, η συντήρηση δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή να φανταστείς ότι εμείς το καράβι όταν ξεκινάμε, ας πούμε, για να κάνουμε συντήρηση και έχουμε το πλήρωμά μας, ξεκινάμε από ένα σημείο, πάμε και μετά από ένα μήνα, δύο μήνα ξαναπάμε πάλι στο ίδιο σημείο. Γιατί η συντήρηση δεν σταματάει ποτέ. Είναι ένας αέναος κύκλος, γιατί αν την αφήσεις, θα σε αφήσει. Η θάλασσα δεν αστείευεται. Η θάλασσα έχει καταστροφική δύναμη. Το αλάτι, η οξείδωση, όλα αυτά, το κύμα, ο ήλιος, όλα αυτά τα υποδομές βρίσκονται υπό συνεχή πίεση της θάλασσας και της φύσης. Έτσι. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι η συντήρηση. Η μελέτη όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται και σωστά. Όλα τα έργα τα λιμενικά πρέπει να καταλάβουμε, ιδίως στην Ελλάδα, παίρνουν πολλά χρόνια για να γίνουν. Ένα λιμενικό έργο, το οποίο πες ότι αύριο έχεις την άδεια, έχεις τα λεφτά, έχεις τα πάντα, θέλει 3 χρόνια ορίμανσης. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, δηλαδή. Μπορεί να πάρει μέχρι και 3 χρόνια να οριμάσει το έργο.
0: Ναι, αλλά έχουν περάσει 20 χρόνια, καπετάνια μου. Δεν είναι 3 χρόνια, είναι 20 χρόνια. Έχουν περάσει βουλευτές, έχουν περάσει υπουργοί, έχουν περάσει μεταξύματα και με όλα αυτά. Και κανείς δεν έχει φανεί το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μπράβο, λοιπόν,
0: και αδιαφορούμε. Γιατί ξέρεις τι με προβλημάτισε. Με προβλημάτισε το εξής. Είπες, σήμερα θα μιλήσω για την κρουαζιέρα, το θαλάσσιο τουρισμό και τα λιμάνια μας. Όχι ως τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ως πολιτική επιλογή για το μέλλον της Κεφαλονιάς. Είναι πολύ σημαντική η κουβέντα αυτή που είπες. Και εκεί ακριβώς επάνω συζητάμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Όποιος, και το είπα και στην ομιλία, όποιος προορισμός, όποιος νησί δεν καταλάβει ότι τα λιμάνια του είναι η πύλη του μέλλοντος, είναι χαμένο.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβεις, είναι
0: γιατί
1: χαμένο.
0: Γιατί οι παρατηρήσεις κάνουν τον άλλο να αποφεύγει την προσέγγιση και πάει κάπου αλλού, τόσο απλά.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο αυτό, Σάκη, δεν είναι μόνο αυτό. Τα λιμάνια μας είναι η ζωή μας, είναι το οξυγόνο μας. Είμαστε νησί.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα εδώ έχουμε ένα αεροπλάνο μέρα παραμέρα που παίρνει 70 άτομα όταν είναι γεμάτο.
0: Λιμεντοζόρι,
1: λοιπόν. Και ποια είναι η ζωή μας, πώς έρχονται τα προϊόντα εδώ, πώς κινούνται οι άνθρωποι, ο τουρισμός, πώς κινείται στο νησί. Δηλαδή, αν αύριο πες ότι κλείσει το λιμάνι του Πόρου, κλείσει το λιμάνι της Άμνης, πώς θα λουδεύει το νησί, μπορεί να φανταστεί κανένας.
0: Να υπάρχει εναλλακτική λύση, λες. Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις τι μιλάμε. Δηλαδή, η ζωή μας όλη, η κινητήρια δύναμη του νησιού είναι τα λιμάνια μας.
0: Ακριβώς.
1: Όποιος λοιπόν δεν το καταλάβει αυτό και βλέπει τα λιμάνια σαν ένα απλό μέρος, ότι πήγε ένα καράβι σήμερα, είναι εδώ ένα καράβι κάτω στο μπαστούνι, πάρκαρε, άφησε ένα, βγήκε ο κόσμος έξω, ωραία, αυτό. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Τα λιμάνια μας δεν είναι απλώς μέρη
0: και που μετράμε. Και μετράμε ποσότητες μόνο και λέμε σας φέραμε 150 κρουαζιερόπια και είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Είναι τα λιμάνια μας, είναι η κινητήρια δύναμη του νησιού. Τελεία και παύλα. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, μπορεί να λέει αμπελοφιλοσοφίες και ξέρω εγώ τι.
0: Και θέλω να δώσεις ένα παράδειγμα για το θέμα λιμάνια που συζητάς, γιατί θα σταθώ εδώ και επιμένω που στέκομαι. Χτες πήγε στην Πάτρα γιατί αναπτύσσει την κρουαζιέρα. Επήγε σαν πλοίαρχος να ελέγξει τι μέλη γενέση κτλ. Για πες μας εκεί, τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ακριβώς είδες και τι ενδιαφέρον υπάρχει από την Πάτρα για την κρουαζιέρα. Και το κατάκολλο φυσικά, έτσι, που οργανώνεται πάρα πολύ με τεράστιες επενδύσεις. Και η Ζάχυδο. Προχωράει και η Ζάχυδο που την κορυδεύαμε.
1: Αυτά τα είπα στον κόσμο προχθές για να καταλάβει το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει το περιβάλλον το οποίο ζει και ονειροπολεί και,
0: είναι στον κόσμο
1: και πετάει στα σύννεφα ότι
0: όλα καλά,
1: ότι είναι, όλα καλά και είμαστε εδώ και τα καράβια θα έρχονται, οι τουρίστες θα έρχονται, ο τουρισμός θα μπαινοβγαίνει. Πλανείται πλάνη νυχτρά, Σάκη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, τα αυτιά μας ανοιχτά, να είμαστε έξω, να μιλάμε, να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Να μιλάμε σε εταιρείες με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να καταγράφουμε τα προβλήματα, να διορθώνουμε τα κακοσχήμενα.
1: Βεβαίως.
0: Όλα αυτά.
1: Με αυτούς τους ανθρώπους που φέρνουν τα αεροπλάνα, με αυτούς τους ανθρώπους που φέρνουν τους ανθρώπους στο νησί. Πρέπει να μιλάμε, να έχουμε συνεχή επαφή, επικοινωνία. Το ότι πήγαμε σε μια έκθεση, ένα, δύο άτομα, δύο φορές το χρόνο, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να είμαστε πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά κοίταξε θέλω μισό λεπτό, γιατί μου δίνει πάσα συνέχεια. Πηγαίνει στην έκθεση. Και στην έκθεση που πας, σαν εκπρόσωπος του νησιού, σου λέει ο tour operator και ο εκπρόσωπος και οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται να έρθουν στην Κεφαλονιά. Συναντάμε προβλήματα ως προς το θέμα της οδοποίησης, συναντάμε προβλήματα στο θέμα πινακίδες που δεν ξέρουμε πού θα πάμε, τα συζητάμε τόσα χρόνια και δεν διορθώνονται, μου τα είπε και ο κ. Καραπέτσας πάλι και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι, τα συζητάμε τόσο καιρό, θέματα οδικής ασφάλειας είναι βασικά και φυσικά υγεία, εδώ είναι τα προβλήματα. Όλα αυτά, κανένα από αυτά δεν διορθώνεται κάθε χρόνο, ξεκινάει η σεζόν, μπαίνει ο κόσμος και παραμένουν τα ίδια προβλήματα.

0: αντιμετωπίζει και ο κάτοικος. Οι δρόμοι, κυκλοφορεί ο κάτοικος στους δρόμους καθημερινά.
1: Α, καλά, εμάς δεν μας υπολογίζουν. Μην φοβάσαι.
0: Το νοσοκομείο το χρειάζεται ο κάτοικος πολύ πιο πολύ από τον τουρίστα που έρχεται εδώ πέρα για...
1: Το ξέρω, γιατί
0: ώρες,
1: συνέχεια, είμαστε μόνιμα, το ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα, εάν η διοίκηση τοπική δεν τα βλέπει σαν προβλήματα για τους κατοίκους τους, για τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, πώς θα τα δει σαν προβλήματα για τους επισκέπτες, μπορείς να μου εξηγήσεις. Δηλαδή είναι τελείως αντιφατικό αυτό. Οπότε πρέπει να κοιτάμε πρώτα πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή τη δικιά μας, την καθημερινότητά μας, και μέσω αυτής της βελτίωσης της καθημερινότητας θα βελτιωθούν και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Έτσι, δεν μ' αρέσει ο όρος τουρίστας, μ' αρέσει, λέω επισκέπτης. Ο επισκέπτης που έρχεται και θέλει να δει το νησί, τι είναι η Κεφαλονιά.
1: Γιατί αγαπάει την Κεφαλονιά και ξεχνάει πολλές φορές γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Και αυτό θέλουμε να δείξουμε στον έξω κόσμο. Και στους δικούς μας όμως, τους κατοίκους και στους επισκέπτες, ότι η Κεφαλονιά είναι ένα νησί που είναι μοναδικό, είναι όμορφο, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, έχει κουλτούρα και έχει και οργάνωση. Δεν φτάνει μόνο να λέμε ότι είμαστε ένα όμορφο νησί, το ωραιότερο νησί, το καθαρότερο νησί, το ξέρω εγώ τι. Πρέπει να το δείχνουμε κιόλας. Όταν λοιπόν έρχονται ο επισκέπτης και οι κάτοικοι μας κάθε μέρα να βλέπει μια οργάνωση, να βλέπει μια λειτουργία, να βλέπει μια τάξη, μια ασφάλεια. Αυτό είναι το βασικό και από εκεί ξεκινάμε. Και από εκεί θα έρθουν όλα τα άλλα. Τώρα για την Πάτρα που είπες. Ήθελα, το είπα και στην εκδήλωση προχτές, ότι είναι θέμα ανταγωνισμού. Τα λιμάνια, οι προορισμοί, κοιτάνε μπροστά. Είναι εξωστρεφής. Ξέρεις ότι εχθές μίλησα με τον πρόεδρο του λιμένος Πάτρας, ένα αξιόλογο άνθρωπο, και ξέρεις τι μου είπε? Ότι δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάτι στο γραφείο του και γυρίζει από συνέδριο σε συνέδριο, από έκθεση σε έκθεση. Γιατί πρέπει να τα κάνεις αυτά? Γιατί εάν δεν είσαι εξωστρεφής άνθρωπος, εάν δεν έχεις την εξωστρέφεια να βγεις έξω να δείξεις τον προορισμό σου, πώς θα σε μάθουνε, Σάκη μου? Πώς θα μάθουνε τι έχει η Πάτρα? Πώς θα μάθουνε την Κεφαλονιά? Δηλαδή μην επαναπαυόμαστε, μην κοιμόμαστε, μην πηγαίνουμε στον καναπέ μας το μεσημέρι και μπαίνουμε στο Facebook και αρχίζουμε και γράφουμε. Να βγούμε έξω όλοι μας, και οι κάτοικοι, αλλά πιο πολύ οι θύνοντες του τόπου.
1: Ναι, οι κάτοικοι αγανακτούν, οι επαγγελματίες αγανακτούν με αυτά που τους κάνουν.
0: Έξω,
1: το δίκαιο τους δεν το βρίσκουν, καπετάνιε μου. Αυτό είναι η ουσία. Καταλαβες.
0: Λοιπόν,
1: γιατί δεν ξέρω αν διάβασες μια ανακοίνωση που βγήκε μετά την συνάντηση και μετά την παρουσία σας. Λέει ότι τέλος ίσως χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και μέσα στην ίδια την ομάδα των ΑΕΤΟΝ, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις. Άκου τώρα τι γράφουνε στον αέρα. Διότι ενώ ο κ. Νικούλης περιφερευόταν για αυξημένες αφήξεις επί των ημερών του, λίγα λεπτά αργότερα ο κ. Σοβανάτος ουσιαστικά αποδόμησε αυτό το αφήγημα, λέγοντας πως δεν έχει σημασία ο αριθμός των αφήξεων, αλλά το τι πραγματικά έμεινε στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία της Κεφαλονιάς. Τι τους απαντάς, καπετάνιε μου?
0: Δεν είπα ότι δεν έχουν σημασία οι αφήξεις. Είπα ότι πρέπει να τις μετράμε, και καλά κάνουμε και τις μετράμε, γιατί και αυτό είναι ένας δείκτης, αλλά δεν είναι ο μόνος δείκτης. Και πραγματικά, σίγουρα έχει αξία που θέλουμε να δώσουμε στο νησί. Βεβαίως και δεν είναι η αφήξη, γιατί και το νησί δεν μπορεί να δεχτεί 1 εκατομμύριο κόσμο. Δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Πού θα τους βάλει? Πού θα
0: τους βάλει τέτοια πράγματα?
1: Όταν αυτή τη στιγμή στην Ντρογαράτη και στη Μεϊσάνη τους έχουν 3 ώρες μες στον ήλιο.
0: Ακριβώς. Λέμε όμως λοιπόν ότι οι αφήξεις που έρχονται μπορεί να αυξάνονται σταδιακά. Δεν είπαμε ότι θα γίνουν διπλάσιες ή εξαπλάσιες. Θα αυξάνονται σταδιακά, θα γίνεται μια διαχείριση.
1: Και με επέκταση της εποχής, είπες. Όχι
0: τους
1: ίδιους μήνες. Αλλά γράφουν αυτό που τους συμφέρει. Δηλαδή, έλεος πια. Παραπληροφόρηση και εδώ. Ας ακούσουν καλά το βίντεο, το τι είπατε, και μετά να γράφουν. Γιατί εντάξει. Προς Θεού δηλαδή. Εντάξει. Δεν μπορούν να βγάζουν άξιους κάποιους νέους ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους μόνο και μόνο γιατί ταρακούνιε την καρέκλα τους. Δεν είναι έτσι, καπετάνιε μου. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Και
1: σιγά
0: που
1: το δούνε. Το βλέπω. Ο καθένας κοιτάζει την καρέκλα του και τίποτα άλλο. Και το συμφέρον του.
0: Αυτό λέμε, ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες και προσπάθειες να επεκταθεί σε ζώνη. Αυτό που λέμε, να ενδυναμώσουμε τα άκρα, έτσι. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν
1: ναι, αλλά τις ελλείψεις τις δικές τους δεν τις λένε.

0: να φτιάξει το δρόμο, να φτιάξει τις πινακίδες, να φτιάξει την οδική ασφαλεία. Αυτά που πρέπει να κάνουν δεν τα λένε, παρακάνουν πολιτική μόνο. Και κρίνουν που... λέξεις άλλων, οι οποίες προτείνουν καλύτερη ζωή, αλλά δεν το κάνουν. Εδώ είναι η ουσία.
1: Λοιπόν, και αυτά λοιπόν τώρα που λέμε είναι αυτό που έρχομαι πάλι, ότι οι άνθρωποι που τα λένε αυτά είναι και άσχετοι. Να το πω και έτσι, όπως είπε και ο Διονύσης.
0: Επιτέλους.
1: Εάν παρακολουθούσαν τις διεθνείς τάσεις του τουρισμού, αυτό που είπα εγώ δεν το είπα από το κεφάλι μου, ούτε ανακαλύπτω τον τροχό. Αυτά είναι αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Σάκη. Αυτά είναι αυτά που λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τουρισμού, ότι πλέον οι προορισμοί πρέπει να μετράνε και την αξία.
0: Έτσι.
1: Και την αξία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πέρα από το πόσοι έρχονται.
0: Τι του προσφέρεις. Τι του προσφέρεις ακριβώς.
1: Τι μένει στον τόπο, έτσι. Τι μένει στον τόπο. Πρέπει να μετράνε το πόσο καλά περνάει ο κάτοικος και πρέπει να μετράνε και πόσο προστιθέμενη αξία θα έχουμε εάν επιμηκύνουμε τις διανυκτερεύσεις ή μάλιστα την παραμονή των ανθρώπων στο νησί. Αυτό είπαμε.
0: Ναι, αλλά και ο κ. Καραπετσάς μου είπε το εξής. Από τη στιγμή που φέρνω εγώ τον Απρίλιο κόσμο και τα καταστήματα είναι κλειστά και δεν βρίσκει τίποτα τουρίστας, γιατί να έρθει η Κεφαλονιά να βλέπει ένα κλειστό λοιπόν νησί.
1: Ναι, το κλειστό κατάστημα, Σάκη, και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπιστεί ολιστικά. Δεν μπορείς να ζητάς από έναν επαγγελματία να ανοίξουν τα μαγαζιά τους όταν ξέρει ότι δεν θα έρθει κανένας.
0: Γιατί αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Δεν είπα ότι δεν τα ξέρουμε. Όταν λοιπόν όμως, γιατί θα το πω τώρα και αυτό στον αέρα, όταν είχαμε, ας πούμε, πρόταση από μια εταιρεία κρουαζιέρας να έρθει τον Γενάρη και τον Φλεβάρη στο Αγοστόλι και κάποιοι είπαν ότι δεν μπορείτε να πάτε γιατί δεν έχετε εκδρομές και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνεις τώρα τι κουβεντιάζουμε.
0: Εγώ τα ξέρω, μη φοβάσαι. Κάποια άλλα αυτοί να τα κάνουν που γράφουν και δεν ξέρουν τι γράφουν.
1: Λοιπόν, όλα λοιπόν αυτοί οι άσχετοι λοιπόν που ασχολούνται με το και γράφουν αυτά που γράφουν, γιατί περί ασχέτων...
0: καλά, λογικό είναι.
1: Είναι
0: να είναι τα καλά παιδιά του αφεντικού, πώς θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τα κοινά για να γίνω αρεστός ούτε σε σένα, ούτε στο Διονύση, σε κανέναν. Εγώ μπαίνω για να
0: κάνω κάτι. Και καλά κάνεις.
1: Και μέσα στην ομάδα, εάν υπάρχει μια γνώμη, θα υποθεί. Και αυτό είναι το καλό, ότι υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, με περιστατωμένη γνώμη και γνώση και εμπειρία, που ήταν στη διοίκηση κάποτε, αναγνωρίζουν και τα λάθη που κάνανε και οι ίδιοι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουν μάθει από τα λάθη τους, παρακολουθούν το αντικείμενο και υπάρχει η γνώση, η εμπειρία, η αποφασιστικότητα και η θέληση να κάνουμε κάτι καλό.
0: Και ένα βασικό, καπετάνιο μου, για να πάμε μετά στην Πάτρα. Μην ξεχνάς ότι όταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έκανε κάποια έργα, είχε 30 καταγγελίες την ημέρα. Τώρα, γιατί δεν υπάρχουν καταγγελίες, τυχαίο, να πούμε, πάμε παρακάτω, πάμε στην Πάτρα τώρα. Έτσι, ναι, για να ξέρουμε και την ιστορία δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω και να περάσω και στον κόσμο μέσω τη συχνότητά σου είναι ότι η ομάδα των αετών είναι μια συγκροτημένη ομάδα, με θέληση, με αποφασιστικότητα, με στελέχη ικανά, με αυτοδιοικητικά στελέχη, με τεχνοκράτες, με ό,τι μπορεί να φανταστείς, και είναι η μόνη, και το ξαναλέω, η μόνη δύναμη στο νησί που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Προχωράμε.
0: Πάμε Πάτρα Ζάκηθο.
1: Λοιπόν, Πάτρα Ζάκηθος Κατάκολλο. Μιλάμε τώρα για την κρουαζιέρα. Η Πάτρα μπαίνει ενεργά στην κρουαζιέρα. Το παλιό λιμάνι της Πάτρας θα μεγαλώσει, θα γίνει μαρίνα. Είναι το μόνο, και το επαναλαμβάνω, το μόνο κρατικό λιμάνι στην Ελλάδα με master plan αυτή τη στιγμή, το οποίο υλοποιείται. Εμείς εδώ, που κουβεντιάζαμε και το ανέφερα προχτές, για το master plan του Αργοστολίου, ξέρει κανείς τι γίνεται? Έχει ιδέα κανείς τι γίνεται με αυτό το master plan? Πού είναι, σε ποια φάση είναι, τι συζητείτε, ποιος υπογράφει, τι περιλαμβάνει, έχει κανείς ιδέα? Θα βγει ένα έγγραφο σε μερικά χρόνια, δεν ξέρω πότε, από το Υπουργείο και θα πει αυτό είναι, πάρτε το και θα δέσει το Αργοστόλι για τις επόμενες δεκαετίες, γιατί αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουν η Πάτρα που είναι δίπλα μας, έτσι, που είχε μηδέν κουραζιερόπλια, βγαίνει ενεργά και θέλει να μπει στο χάρτη κουραζιέρα. Και για στάση απλή, αλλά και για homeporting. Θα κάνει σταθμό LNG, δηλαδή τροφοδοσίας με υγραήριο για τα πλοία. Έχει καύσιμα, έχει κίνηση με κοντέινερ, έχει αναπτύξει εκδρομές. Ο καινούργιος δρόμος που ενώνει τώρα το Πύργο με την Πάτρα σε 50 λεπτά στην Ολυμπία. Σε μία ώρα και μισή θα είσαι στους Δελφούς. Καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον για την Πάτρα μεγαλώνει και θα γίνει ένας μεγάλος ανταγωνιστής στο Ιόνιο. Εντάξει, το Κατάκολλο πραγματοποιούνται επενδύσεις εκατομμυρίων από τις εταιρείες κρουαζιέρας για να γίνει και αυτό μεγάλος κόμβος της κρουαζιέρας. Η Ζάκυνθος που δεν είχε την κρουαζιέρα μέχρι πρότινος,
0: είχε φτιάξει ένα μπαστούνι, αλλά δεν ήταν λειτουργικό. Ναι. Αλλά τώρα λοιπόν, το φτιάχνει εντελώς διαφορετικά.
1: Μπαίνει λοιπόν καινούργιο master plan για το λιμάνι της Ζακύνθου για να γίνει ολική διαμόρφωση στο λιμάνι.
0: Θα μπαίνει μέσα το κρατζιερόπλιο στο λιμάνι.
1: Με προβλήτα πρόσδεσης κρατζιερόπλιο μπροστά πίσω από το λιμναρχείο. Λοιπόν, η Ζάκυνθος κινείται και η Ζακυνθινή είναι πάρα πολύ δραστηροί άνθρωποι και το βλέπουμε συνεχώς και τι επιτυχάνουν. Εδώ είχαμε μία ΜΕΦ, την πήραν από εμάς, την πήγαν εκεί και θα μείνει εκεί. Λοιπόν, η Ζακυνθινή για κάποιο λόγο δικό τους είναι πάρα πολύ δραστήριοι και πετυχαίνουν πράγματα τα οποία δεν πετυχαίνουμε εμείς εδώ. Πολιτικά εννοώ, έτσι, ας πούμε πολιτική πίεση, τι κάνουν, δεν ξέρω. Ίσως πρέπει οι δικοί μας να πάνε να βρουν τους Ζακυνθινούς, να τους ρωτήσουν πώς γίνεται αυτή και πραγματοποιούν και έχουν τέτοια θέληση. Δες τι γίνεται τώρα στη Ζάκυνθο. Με τη δημοτική αστυνομία, η Ζάκυνθος και η δημοτική αστυνομία έχουν βγει έξω, καθαρίζουν τους δρόμους, μαζεύουν τα πατίνια, δηλαδή έχει γίνει ένας χαμός και η κοινωνία
0: είναι μαζί. Έχουν αποφασίσει να δείξουν μια άλλη εικόνα την οποία δεν είχαν και που προσπαθούν ο Δήμαρχος και που είναι και πρόεδρος των Δημάρχων της ΠΕΔΗΝ να δείξει μια άλλη εικόνα. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνει. Τώρα ήθελα να έχετε αυτό, καπετάνιο, που μας ενδιαφέρει. Από το Bloomberg, η κρίση στο Ορμούς απογειώνει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, έτσι. Άρα, λοιπόν, μία βοήθεια από τα κρουαζιερόπλια είναι ό,τι πρέπει. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Έτσι.
1: Τα κρουαζιερόπλια, και το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι ότι θα μας σώσουν, ότι έρχονται τα κρουαζιερόπλια και θα σώσουν.
0: Δεν μας σώζουν, αλλά και ένα ευρώ να αφήνει ο καθένας είναι κάτι. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το ένα ευρώ σου, και το είπα και το τεκμηρίωσα και
0: το άκουσα, γι' αυτό το λέω.
1: 17%, αυτό είναι παγκόσμια μελέτη, στατιστική μελέτη και στατιστική, δεν λέει ψέματα. 17%, εγώ δεν σου βάζω 17, σου βάζω 10. 17 με 10% λοιπόν των επιβατών που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια γυρίζουν κάποτε στον τόπο που επισκέφτηκαν. Καταλαβαίνεις τι πάει να πει, ότι πέρυσι επισκεφθήκαν το νησί μας 256.000 κόσμος με τα κρουαζιερόπλια. Και μιλάμε, εγώ σου λέω, για το 10% να έρθει αυτό μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Είναι 25.000 κόσμος. Είναι λίγο το νούμερο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι λίγο. Έτσι.
1: Μιλάμε
0: όλοι. Το λέμε άλλη μια φορά για να το καταλάβουν. Οι άνθρωποι που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια θα ξανάρθουν πάλι σαν επιβάτες και σαν τουρίστες εκτός κρουαζιεροπλίου για την Κεφαλονιά να κάνουν διακοπές. Έτσι, για να το εμπεδώσουμε, να το καταλάβουμε. Άμπραβο.
1: Είναι στατιστικό.
0: Και είναι το 17% στατιστικά επίσημα στοιχεία αυτά. Δεν είναι του καπετάνιου που τα λέει τώρα. Άμπραβο.
1: Μα δεν τα. Και εγώ σου λέω, ό,τι λέω δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Δεν είχα εδώ να ανακαλύψω.
0: Μα
1: το
0: τα λέμε γιατί, εντάξει, κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν και κάποιοι τα παραποιούν, καπετάνιο μου. Και το να κάνεις παραποίηση για να μπερδέψεις την κοινωνία, δεν μπερδεύεται η κοινωνία. Γιατί η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα της είναι η ακρίβεια. Το πρόβλημα της είναι ότι δεν δουλεύουν οι επαγγελματίες, τα μαγαζιά. Και χτες ήμουνα και συζήταγα με ένα μέλος του Επαγγελματικού Συλλόγου και μου λέει, ορίστε τα χάλια μας. Δες, 4 μαγαζιά που είναι στην πλατεία δεν έχουν ούτε έναν άνθρωπο. Κάθε μέρα γίνεται, μου λέει αυτό. Τι να του πω εκείνη τη στιγμή, με συγχωρείς δηλαδή. Τι να του πω το άνθρωπο, έχει άδικο.
1: Λοιπόν, ξέρεις, ας πάμε τώρα, το παράδειγμα αυτό.
0: Όχι, γιατί βγαίνει δεπτή εντύπου ότι όλα καλά. Όλα καλά. Έλεος
1: πια. Να πάρω το παράδειγμα της Πάτρας, γιατί αυτά που άκουσα εχθές, ειλικρινά, εγώ εξεπλάγει. Εντάξει, με αυτά που άκουσα εχθές και με τις κουβέντες που έκανα εχθές με τους διευθύνων συμβούλους εκεί πέρα. Ο άνθρωπος αυτός, ξέρεις τι μου είπε, Σάκη? Ένα τηλέφωνο σηκώνω και όλα τα μαγαζιά, ο εμπορικός σύλλογος, το επιμελητήριο είναι μαζί μας. Καταλαβαίνεις τι πάει να πει αυτό?
0: Εάν λοιπόν
1: υπάρχει τέτοια σύπνοια, τέτοια συνεργασία, τέτοια θέληση για ανάπτυξη.
0: Ο ένας βοηθάει τον άλλο.
1: Θα έρθει.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες. Η ανάπτυξη θα έρθει. Λοιπόν, έτσι. Εάν εμείς οι ίδιοι όμως δεν θέλουμε δεν συνεργαζόμαστε έτσι, και, δεν προβάλλουμε τον τόπο μας έξω, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα μας πούμε.
0: Πώς θα το προβάλλουμε, καπετάνιε, όταν αυτή τη στιγμή αυτό που είπα και στον κύριο Σπαθή προηγουμένως, που παρέλαβε και πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, δεν έχει σημασία ότι είναι πρόεδρος τώρα καινούριος. Του είπα, το ξέρεις, ότι όταν ήταν ο κύριος Κεκάτος αντιδήμαρχος τουρισμού, έδινε μάντολες και τοπικά προϊόντα στους ανθρώπους των κρουαζιεροπλοίων και του χρωστάνε ακόμη του εμπόρου λεφτά από τότε. Πήγε ο άνθρωπος στο δικαστήριο, κέρδισε το δικαστήριο και ακόμη δεν του έχουν δώσει τα λεφτά. Έλεος δηλαδή, έχουν περάσει 10 χρόνια. Έτσι θα πάμε, αυτή είναι η βοήθεια στους εμπόρους και στον τόπο. Για να ξέρουμε, καπετάνιο μου, με συγχωρείς δηλαδή. Και ο άλλος μετά, όταν θα πας εσύ σαν ελληνικό ταμείο ή σαν άνθρωπος των κρουαζιεροπλοίων και τους πεις, ρε παιδιά, βοηθήστε. Θα σου πούνε, πήρες την ευχή της Παναγίας, γιατί ξέρουν το αποτέλεσμα. Έτσι, ξέρουν το αποτέλεσμα. Το ξέρεις ότι το ελληνικό ταμείο έχει μία κοπέλα αυτή τη στιγμή. Και πώς βγάλει όλες αυτές τις εκκρεμότητες που έχει ένα ελληνικό ταμείο και με 16, με 6 λιμάνια που έχουμε αυτή τη στιγμή και με τις ανάγκες τους. Έτσι. Οι μελέτες πώς θα βγουν, για να καταλάβω.
1: Μα εδώ είναι το θέμα αυτό.
0: Μα αυτές είναι οι αλήθειες, τέλος πάντων, ας τις καταλάβουμε. Αυτό, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος που κάθεται στο κεφαλή, είναι και τα υπόλοιπα. Βγήκαν οι άνθρωποι ελλημενικοί και λένε, ορίστε τα χάλια μας στα ελλημενικά οικήματα που ζούμε. Έχουν άδικο. Και ανήκουν στο ελληνικό ταμείο τα κτίρια. Αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να πεις ότι θα φωνάξω εγώ στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, φτιάξε το κτίριο. Ανήκουν εκεί. Το Τελωνείο είναι θέση αυτή με τα σιδερένια εκεί πέρα που είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Τελωνείο Αργοστολίου.
1: Τελωνείο Αργοστολίου και βέβαια στάστασα, κοιτάξει.
0: Ή το φεριμπότ που έρχεται το πρωί στο λιμάνι και το βράδυ απέναντι στην παλιά θέση. Και στο λιμάνι που έρχεται δεν έχουν μπει μία τέντα να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω από τον ήλιο. Ενώ υπάρχει βάση. Μία τέντα είναι σπουδαίο πράγμα ή δεν το ξέρουμε να τη βάλουμε. Λοιπόν, αυτά είναι οι λεπτομέρειες. Αυτή είναι η εικόνα. Έρχονται τα ρόδο κρουαζιερόπλοια. Από εκεί περνάνε. Από μέσα από το λιμάνι περνάνε. Δεν πρέπει να καθίσουν στο σκίαστρο μέχρι να έρθει το λεωφορείο. Πού θα κάτσουνε. Πρόβατα. Μες στον ήλιο. 3 ώρες στη Δρογαράτη, 3 ώρες στη Μεϊσάνη. Και μία τέντα δεν τους βάζουμε, γιατί λέει η αρχαιολογική υπηρεσία δεν μας αφήνει. Έλεος δηλαδή, εντάξει, έλεος. Έλεος, έλεος. Δεν μπορώ άλλο, τα λέω, καπετάνι μου, τα ξαναλέω. Χρόνια τελείωτα. Να σου βάλω κασέτα εδώ και 20 χρόνια, θα τα ίδια θα ακούσεις. Δηλαδή γιατί, γιατί. Αυτό είναι το γιατί. Αυτό που λες, θα έρθει ξανά αυτός που φέρνω με τον κρουαζιερόπλοιο, γιατί αγαπάει και βλέπει το νησί. Αλλά όταν δει αυτά θα πει, ρε παιδιά, έλεος, γιατί με φέρατε εδώ πέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό, Σάκη, γίνεται. Μην νομίζετε,
0: πρέπει να διορθωθεί κάποια στιγμή, Ηλία. Κάποια στιγμή πρέπει, καπετάνι μου, να διορθωθεί. Πώς θα γίνει. Ακριβώς. Δεν είναι ικανοί, δεν μπορούνε. Δεν έχουν το πολιτικό σθένος να πιέσουν τους πολιτικούς απάνω την εξουσία. Στην ευχή της Παναγίας, όχι να βγαίνουμε φωτογραφιούλες που πήγαμε με τον Υπουργό και πήγαμε στη Βουλή και όλα καλά. Το αποτέλεσμα μετράει.
1: Βέβαια, κανείς δεν είναι ουδής αναντικατάστατος, έτσι. Ουδής αναντικατάστατος.
0: Α, για να το καταλάβουμε δηλαδή κιόλας. Γιατί αν νομίζουν ότι οι μερικοί είναι οι σωτήρες και οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι, είναι γελασμένοι. Γιατί ναι, μεν μπορεί ορισμένα πρόσωπα να ήταν σε παλιά διοίκηση, αλλά δεν πάνε να πει ότι είναι άχρηστα, γιατί αυτό λένε. Τι είπα να πούνε οι παλιοί που ξέρουμε τι κάνανε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί αυτός που τους πλαισιώνουν τώρα γιατί, τα νέα παιδιά Σάκη, είναι άχρηστα.
1: Σάκη, άκουσε να δεις. Όχι, δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει την εμπειρία κανενός, έτσι. Όταν είναι κάποιος άνθρωπος τα πράγματα χρόνια, έχει εμπειρία, ξέρει να... Γιατί σε αυτό το κράτος που ζούμε, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, πρέπει να ξέρεις να ελύσεσαι. Αυτό είναι το θέμα, ότι όποιος ξέρει να ελύσεσαι...
0: Ναι, αλλά πρέπει να δίνουμε και στα νέα παιδιά όμως τη σκητάλη, καπετάνι.
1: Μα και τα νέα παιδιά θα
0: μάθουν. Και τα νέα παιδιά είναι μορφωμένα, έχουν κατάρτιση επιστημονική, έχουν καινούργιες ιδέες και δεν μπορεί να πηγαίνει ένας και να μην ξέρει εγγλέζικα στη World Travel Market και στο Μαϊάμι για να εκπροσωπήσει τα κρουαζιερόπλοια. Το καταλαβες και να πηγαίνει με μεταφραστή.
1: Αυτό ο καθένας είναι στο είδος
0: του. Έλα τώρα, μην με προκαλείς, γιατί εγώ ξέρεις τα λέω.
1: Ναι, και τα πρόσωπα λοιπόν.
0: Είσαι σε μια καρέκλα και δεν ξέρεις να μιλήσεις αγγλέζικα, ναι. Γιατί κάθεσαι στην καρέκλα? Γιατί κάθεται, με συγχωρείς? Επειδή είναι ο κολλητός του, του κολλητού? Και επειδή λοιπόν, έδωσα 10 ψήφους, έτσι πάμε? Ε, δεν πάμε καλά έτσι, με συγχωρείς.
1: Δυστυχώς, όταν πάμε έτσι...
0: Τελειώσαμε.
1: Ανάλογα αποτελέσματα.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει. Ο πόλεμος αυτός θα ταρακουνήσει πάρα πολύ τον τουρισμό. Πράγμα που δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Και πετάνε σε πελάγια ευτυχίας. Και θα δούμε όχι τουρισμό όπως πέρυσι του σούπερ μάρκετ, αλλά τουρισμό κάτι άλλο. Πολύ χειρότερο.
1: Κοίταξε, είπαμε, πρέπει να αφουγκράζεσαι τα πάντα. Τώρα, ας πούμε, διάβαζα τη δήλωση του CEO της TUI, του Abel, που βγήκε και είπε ότι... Για την TUI τώρα μίλησε συγκεκριμένα, αλλά δίνει αυτό το στίγμα, έτσι, δίνει μεγάλο στίγμα, γιατί η TUI είναι ο μεγαλύτερος
0: τουρισμός. Ακριβώς, ο οργανισμός. Έχει κάνει και ξενοδοχεία μεγάλη... παντού, τα πάντα, το ξέρουμε.
1: Δεν υπάρχει
0: μεγάλη... Ιδιόκτητα, τα ξενοδοχεία στην Κέρκυρα, γεμάτη είναι.
1: Όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, και είπε ότι το 45% αυτών που θέλουν να ταξιδέψουν δεν έχουν κάνει κράτηση ακόμα.
0: Α, μπράβο. Είναι το last minute.
1: Μπράβο. Λοιπόν, 45% είπε αυτών που θέλουν να ταξιδέψουν φέτος το καλοκαίρι δεν έχουν κάνει κράτηση ακόμα. Εάν μπεις και κάνεις μία έρευνα αγοράς, και βάλεις τώρα να πάρεις εισιτήριο από την Αγγλία για την Κεφαλονιά το Μάιο. Επειδή υπάρχει πληρότητα το Μάιο καλή, τα εισιτήρια είναι ακριβά. Μπες στον Ιούνιο να δεις τι γίνεται. Μισή τιμή από το Μάιο τα εισιτήρια. Γιατί δεν υπάρχει πληρότητα ακόμα.
0: Και φοβόνται. Θα είναι άδειο το αεροπλάνο. Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: γιατί από τη Θεσσαλονίκη δεν έφυγε η αεροπορική εταιρεία. Δεν είναι μόνο ότι έφυγε η αεροπορική εταιρεία, έφυγε και η άλλη μεταφορική εταιρεία που μεταφέρει τα εμπορεύματα.
1: Η FedEx, ναι.
0: Γιατί λοιπόν, αύξησε η Fraport τα τέλη που δεν συμφέρουν τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί είναι λόγω κόστους και λόγω ότι δεν έχουν αυτό ακριβώς που είπε, στην πληρότητα για να πετάνε τα αεροπλάνα γεμάτα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, λοιπόν, πού τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, και είναι... πήγανε, πού πήγανε, Αλβανία.
1: Βέβαια.
0: Αλβανία.
1: Βέβαια θα πάρει.
0: Τι λέγαμε για Αλβανία, το θυμάσαι πέρυσι. Βγήκαμε αληθινή, βγήκαμε.
1: Είναι ανερχόμενη δύναμη στον τουρισμό.
0: Πέστε να τα ακούσουνε, πέστε να τα ακούσουνε, πέστε να τα ακούσουνε, γιατί τα πάμε από πέρυσι και κάποιοι κορυδεύανε. Να το αποτέλεσμα.
1: Για να πούμε και για την αγγλική αγορά που είναι η κατεξοχήν αγορά μας, πάλι ο πρόεδρος, ο CEO της TUI είπε ότι τα έσοδα της TUI έχουν μειωθεί 7% συνολικά από το 2025, δηλαδή την ίδια εποχή πέρυσι, και ειδικά για την Αγγλία, για το Ηνωμένο Βασίλειο, 10%. Με απόλυτα νούμερα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς πόσο είναι, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς τον όγκο των επιβατών που διακινεί η TUI στην Αγγλία και θα καταλάβει για το 10%
0: ακριβώς,
1: πόσο
0: ακριβώς,
1: τα έσοδα της TUI από την Αγγλία έχουν μειωθεί για φέτος 10%, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ένα,
0: υπάρχει, και είναι και, μια, και το κράτος το οποίο τους έχει αυξήσει τη φορολογία. Είναι σε μια μεταβατική κατάσταση με αλλαγή πρωθυπουργού, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το παρακολουθούμε το θέμα και καταλαβαίνεις ότι παίζει ρόλο και η κυβέρνηση που θα διοικήσει. Έτσι.
1: Πολλά παίζουν ρόλο.
0: Είναι επιφυλακτική σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το θέμα της μείωσης και της αύξησης που τους έχει κάνει στη φορολογία και η Ευρώπη που έχει οικονομικό πρόβλημα και ο πόλεμος και όλα οι αυξήσεις, η ακρίβεια. Τι να έρθει εδώ πέρα, καπετάνιε μου, να πληρώσει τη βενζίνα χρυσή και να πληρώσει τα τρόφιμα με 18% επάνω. 20 ευρώ τα κεράσια. Καταλαβαίνεις γιατί συζητάμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο. 4 ευρώ η ντομάτα. Δηλαδή πώς θα μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Όταν παίρνεις σουβλάκια και πληρώνεις 30 ευρώ για 2 και 3 άτομα, πώς θα μπορείς να ζήσεις μια οικογένεια. Και ο τουρίστας τι του περισσεύουνε, τι είναι νομίζεις, ότι έχει αβέρτα να πληρώνει?
1: Μα Σάκη μου, όλοι ζούμε σε ένα, στο ίδιο περιβάλλον.
0: Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Το ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν είναι ότι... μην περιμένουμε δηλαδή και ο κόσμος που θα έρθει εδώ πέρα να χαλάσει εκατοντάδες.
0: Α, μπράβο. Αυτό λέω. Για να προσαρμοστούμε και να προσγειωθούμε λίγο. Στην πραγματικότητα.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τα του οίκου μας και όλα αυτά τα σημάδια τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Γιατί σημάδια υπάρχουν, έτσι. Ενδείξεις υπάρχουν. Πρέπει να τις παίρνουμε σωστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε τώρα εδώ πέρα στα Ιόνια νησιά, και δεν μιλάω μόνο για την Κεφαλονιά, ότι είναι η τελευταία περιφέρεια στην Ελλάδα σε πρακτική ικανότητα, ας πούμε, στον τουρισμό.
0: Και ποιος έχει αυτό. Ποιος έχει αυτό, εγώ φταίω.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν κάτι να...
0: Όταν αυτή τη στιγμή ο εκτός Κουρίς ζητάει 5 εκατομμύρια για να φτιάξει το δρόμο Πόρο Σκάλα που έχει πέσει και είναι επικίνδυνος και έχει βάλει ταμπέλα, ο δρόμος κλειστός. Και μου λέει ο αντιδήμαρχος, ο κ. Κουρκουμέλης, που είναι και πρόεδρος του τουρισμού. Εγώ λέει, αυτή τη στιγμή έχω πρόβλημα. Γιατί δεν περνάνε ο κόσμος στη Σκάλα. Και του λέω, γιατί δεν φωνάζεις αντιδήμαρχε, τώρα που θα έχετε και περιφερειακό συμβούλιο το Σαββατοκύριακο, εδώ που θα έρθουν να το κάνουν και να πείτε, θέλουμε τα λεφτά για να φτιάξουμε αυτές τις ανάγκες και τους δρόμους οι οποίοι είναι κρεμασμένες, οι μπάρες στον αέρα και κινδυνεύουν τα πούλμα να πέσουν που πάμε για το Φυσκάρδο. Ή δεν τα βλέπουμε. Που είναι έργα του Ιαννού, πρόσεξε, από το 2014. Λοιπόν, έλεος δηλαδή. Και δίνει 37% επιχορήγηση στην Κέρκυρα και δίνει τα υπόλοιπα μόνο σε εμάς. Γιατί ποιο λόγο το 70% να παίρνει η Κέρκυρα, για ποιο λόγο? Και αυτό, τι είναι λοιπόν, η Κέρκυρα δηλαδή?
1: Αυτό που θέλω να πω, Σάκη, επέτρεψε μου λίγο, είναι ότι αφού λοιπόν τα σημάδια και οι ενδείξεις υπάρχουν, πάνω από ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι, και δεν είναι πρόβλημα εδώ τοπικό της Κεφαλονιάς, είναι πρόβλημα των Ιωνίων νήσων.
0: Είναι διοίκησης και είναι και θέμα λοιπόν, πολιτικής, ξεκάθαρα.
1: Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε κάτω όλοι μαζί.
0: Το είπες προηγουμένως, είναι θέμα πολιτικής.
1: Και ο καθένας μόνος.
0: Α, μπράβο. Ο βουλευτής της Ζακύνθου έκανε και εντατική μονάδα. Πώς την κατάφερε να την κάνει την εντατική μονάδα και εμείς δεν μπορούμε? Ένας είναι. Ο βουλευτής της Λευκάδας μας πήρε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από το Λιξούρι και το πήγε στη Λευκάδα. Βγήκε και υφυπουργός τώρα και έγινε της κυβέρνησης. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Α, μπράβο. Τόσο απλά.
1: Εντάξει.
0: Άμα θέλουμε να είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης, να γράφουμε δελτία τύπου όλα καλά και να κλείσουμε και το νησί, να τελειώσει. Γιατί τα παιδιά μας φεύγουν, καπετάνι μου. Δεν κάθεται κανένας εδώ. Και υπάρχει έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη και να μου λέει θα μου φέρει Πακιστανούς. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι θέμα, δεν λύνεται το πρόβλημα με το ξένο δυναμικό, Σάκη. Γιατί,
0: γιατί και εσύ στο πλοίο σου έχει διάφορες εθνικότητες, το ξέρεις.
1: Ναι, αλλά δεν είναι,
0: δεν είναι λύση όμως.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα να έρθουν οι ξένοι να δουλέψουν 6 μήνες και μετά να φύγουν. Το θέμα είναι να μείνει ο κόσμος στον τόπο του.
0: Και
1: την περασμένη εβδομάδα είχαν συνέδριο στην Ιθάκη για το δημογραφικό. Η Ιθάκη σε ορισμένα χρόνια θα σβήσει, θα πάψει να εφίσταται άμα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό.
0: Δύο χρόνια δεν έχει παιδίατρο. Δύο χρόνια λοιπόν, και δεν κοκκινήσει κανένας.
1: Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για δημογραφικό, μιλάμε λοιπόν για κίνητρα στις οικογένειες και η Ιθάκη δεν έχει παιδίατρο. Δηλαδή ξεκινάμε δηλαδή από το...
0: Βγήκε η γυναίκα που κάνει μοκάθαρση και λέει πηγαίνω στο εργοστόλι γιατί δεν έχουμε ένα μηχάνημα μοκάθαρσης στην Ιθάκη. Και είναι 15 άτομα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση που τη βρίζουμε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά όταν μας δίνει τα λεφτά είναι καλά, έχει εντάξει τα νησιά και την νησιωτικότητα σε βαθμό υψίστης προτεραιότητας. Μπορεί, ας πούμε, με τα καλά της, με τα στραβά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί και μας βοηθάει, είναι εργαλείο και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, το εργαλείο αυτό που έχουμε και λέγονται Βρυξέλλες. Λοιπόν, και πρέπει να είμαστε παρόν στις εξελίξεις και σε όλα αυτά που γίνονται στις Βρυξέλλες. Γιατί άμα δεν είμαστε, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, αλλά επειδή εγώ ενδιαφέρομαι για την Κεφαλονιά και παλεύω για την Κεφαλονιά, όπως παλεύεις και εσύ κτλ. Πώς γίνεται αυτή τη στιγμή το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο να καταστρέφουν την Κεφαλονιά και η Ζάκυνθο να μην έχει πρόβλημα, η Κέρκυρα να μην έχει πρόβλημα, η Λευκάδα να μην έχει πρόβλημα? Μπορώ να μου το εξηγήσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί οι 24 παραλίες της Κεφαλονιά να βγαίνουν εκτός. Καμία η Κέρκυρα, μία η Λευκάδα και μία η Ζάκυνθο.
1: Και πάλι όμως, έρχεσαι στα λόγια μου, και πάλι ήρθαμε προεκπλήξεων. Πέσαμε από τα σύννεφα πάλι με το θαλάσσιο πάρκο ή με το χωροταξικό.
0: Γιατί
1: πάλι,
0: κάποια λοιπόν, διαφορήσανε. Γι' αυτό.
1: Ακριβώς λοιπόν.
0: Α,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Μπορεί λοιπόν η διοίκηση να πέφτει από τα σύννεφα συνέχεια και να εκπλήσεται και να μαθαίνει τα πράγματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Διαβάζω τώρα, σήμερα λέει θα περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο το χωροταξικό. Τι δεν περάσει στο χωροταξικό που αυτή τη στιγμή μου είπαν οι μηχανικοί και οι ξενοδόχοι ότι οι δρόμοι, οι αγροτικοί, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι όταν υπάρχει εγκαζόμενο δωμάτιο παλιό ή ξενοδοχείο δεν μπορεί να βγάλει περιβαλλοντική μελέτη. Το ξέρεις. Ναι, γιατί... τι θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάρει απόφαση διαμαρτυρίας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και το ψηφίζουν το νομοσχέδιο. Και το ψηφίζουν χωρίς διαβούλευση, χωρίς τίποτα. Δεν τους υπολογίσαμε. Ούτε το χωροταξικό, ούτε το θαλάσσιο πάρκο. Και λέει ο υπουργός που πήγε, ο κύριος Πανόπουλος, η κυρία Βασιλείου από τους Αλλιείς και τα Καΐκια και τα υπόλοιπα, ότι μετά λέει βλέπουμε. Και ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πάμε για εκλογές, θα τους αφήσουν ομήρους. Να τους ψηφίσουνε και να τους πούνε, δεν μας ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Αυτό θα γίνει, καπετάνια μου.
1: Ναι, Σάκη μου, απλώς το θέμα είναι ότι...
0: Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Το θέμα αυτό ήρθε στην επιφάνεια από μια γυναίκα, από μια εκπρόσωπη. Μπράβο,
0: που παλεύει για όλη την Ελλάδα, έτσι, και για το Αιγαίο.
1: Δεν ήρθε στην επιφάνεια από τη διοίκηση.
0: Κανένας, μόκο,
1: μούγκα. Δεν είπε τίποτα, δεν ήξερε τίποτα.
0: Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρανε.
1: Επιφάνεια από ένα σύλλογο. Έτσι. Και όταν, αν πει στη διαβούλευση, γιατί πολλοί λέγανε ότι κάναμε, λέει, σχόλια, λέει, στη διαβούλευση και τέτοια. Πες λοιπόν στη διαβούλευση, γιατί η διαβούλευση υπήρχε τον Ιούλιο.
0: Την έχω δημοσιεύσει. Την έχω δημοσιεύσει.
1: Έχουν κάνει σχόλια όλοι σχεδόν οι ηθηγόμενοι. Έως και ο Δήμος Ζαχάρος έκανε απέναντί που θίγεται ο πύργος στην Ηλία, στην Αχαΐα και όλα αυτά τα μέρη που βγήκανε. Εδώ από την Κεφαλονιά δεν υπήρχε κανένα σχόλιο πέραν κάποιων μεμονωμένων ιδιωτών. Από το Λιξούρι κάποιοι κάνα δύο σχόλια.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν θεσμός κανένας δεν έκανε σχόλιο. Έτσι, και δεν μπορεί να βγει.
0: Τρεις παραλίες στο Λιξούρι που είναι οι τρεις βασικές παραλίες που έχουν και τους καταστρέφει. Δηλαδή έλεος.
1: Λοιπόν, το ξύρι στο Λιξούρι καταστράφηκε, τελείωσε. Πάει.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Γιατί οι αλλιείς δεν καταστρέφονται. Όταν αυτή τη στιγμή είδε η Τουρκία τι δηλώσει έκανε με τη γαλάζια πατρίδα. Τα είδε τι κάνει τώρα. Εχώρισε την Κρήτη στη μέση. Την Κρήτη τη χώρισε και λέει είναι δικά μου η μισή Κρήτη. Και εμείς καθόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Στο Μαϊάμι που πήγα, μίλησα με κάποιες εταιρείες κουρασγέρας που έχουν μικρά κουρασγερόπλα και πηγαίνανε στο Φισκάρδο. Έτσι. Και φαντάσου ότι αυτοί στην Αμερική, στο Μαϊάμι, ξέρανε για το θαλάσσιο το πάρκο και με ρωτήσανε, μου λέει, και τώρα λέει με το θαλάσσιο πάρκο που θα ψηφιστεί ο νόμος, εκεί στο Φισκάρδο θα μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς και να κυροβολούμε.
0: Κατάλαβες η ερώτηση που σου κάνανε.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβες.
1: Μα γι' αυτό σου λέω ότι λοιπόν...
0: Πες το να τα ακούσουνε. Πες το να τα ακούσουνε. Θα μπορεί να προσεγγίζει στο αργοστόλι το κρουαζιερόπλιο. Και θέλουμε μετά να πάει και κουρασγερόπλιο στο Λιξούρι, που δεν είναι χαρακτηρισμένο λιμάνι. Έτσι.
1: Αυτά λέω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε... Να
0: όχι, γιατί αυτές είναι οι αλήθειες που δεν αρέσουν και δεν τις λένε και υπάρχει μούγκα. Και σου λέει τώρα, άστο, αφού δεν ξεσηκώνεται κανένας και δεν μιλάει, άστο να περάσει. Και ό,τι πει η κυβέρνηση, να είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Και να δω μετά τι θα γίνει το νησί όταν θα έχουμε 23 παραλίες τις οποίες μετά τις 7 η ώρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, ούτε να πλησιάσουμε, γιατί ενοχλούμε τις φώκες και τις χελώνες. Και όταν λέει ο βουλευτής και ο κύριος Κουρής ότι εγώ στις παραλίες που πάω κάθε χρόνο τόσα χρόνια ποτέ δεν είδα ούτε φώκια ούτε χελώνα, αλλά έρχονται οι ΜΚΟ και φυτεύουν τα αυγά, με συγχωρείς, δεν λέω τίποτα άλλο. Έτσι, δεν λέω τίποτα άλλο. Δηλαδή το Μαρόκο διοικεί την Κεφαλονιά με τις ΜΚΟ. Να ξέρουμε δηλαδή.
1: Εντάξει, κοίταξε, άκουσε με τώρα να σου πω και κάτι άλλο. Και με το θαλάσσιο πάρκο, ένας όρος που υπάρχει μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, άμα κοιτάξει τις λιμενικές ζώνες που είναι και το Αργοστόλι, το Λιξούρι, όλα τα λιμάνια βασικά εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Το ξέρω, τα διάβασα.
1: Λέει ότι δεν μπορούν να, δεν επιτρέπονται καινούργιες λιμενικές εγκαταστάσεις. Μόνο η συντήρηση και ο εξυγχρονισμός των ήδη υφισταμένων. Αυτό το είπα εγώ κάπου δημόσια, αλλά κανένας δεν είπε τίποτα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πάνω στην Αθήνα, συζητείται ένα master plan του Αργοστολίου που περιλαμβάνει κάποια πράγματα. Εάν λοιπόν αυτό το master plan αύριο ψηφιστεί και ψηφιστεί και ένα θαλάσσιο πάρκο και λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο στο λιμάνι του Αργοστολίου, στο λιμάνι του Λιξουρίου. Μόνο αυτά που έχετε μπορείτε να συντηρήσετε και λίγο να τα εξυγχρονίσετε. Για τι master plan μιλάμε λοιπόν, για ποια
0: επιδότηση και ποια χρηματοδότηση, ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: και τι θα πούνε οι κύριοι της εξουσίας να εντάξουν τις επόμενες εκλογές.
1: Όμως οι κύριοι και οι κυρίες της διοίκησης, πού είναι να τα πούνε στον κόσμο, πού είναι να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι έρχεται, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος για το τι έρχεται.
0: Αυτή τη Μαρίνα απέναντι, ξέρεις πόσοι υπουργοί, γενικοί γραμματείς και φαρισαίοι που τους λέω εγώ, μου έχουν κάνει δηλώσεις, κύριε Βούτο, του χρόνου θα λειτουργήσει η Μαρίνα. Και περάσανε πόσα χρόνια, καπετάνιε μου, εστίχησε 1 δισεκατομμύριο και ακόμη ο ιδιώτης που την έχει πάρει δεν έχει ξεκινήσει να κάνει κάτι. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, θα μπορεί να κάνει κάτι με το θαλάσσιο πάρκο ή το βλέπει και το εγκαταλείπει. Για να ξέρουμε δηλαδή, έτσι για να λέμε και τις αλήθειες.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι εύλογα ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απάντηση. Αλλά εγώ την απάντηση
0: δεν απαντάει κανένας. Δεν απαντάει γιατί έχει πολιτικό κόστος, καπετάνιε. Το πολιτικό κόστος σκέφτονται. Δεν το κατάλαβε. Στις εκλογές που έρχονται τώρα, τι θα μας πούνε οι κύριοι της εξουσίας που θα θέλουν ξανά να ψηφιστούν με το θαλάσσιο πάρκο και το χωροταξικό, που ένα οικόπεδο που μ' άφησε ο πατέρας μου βγήκε άχρηστο και ούτε 500 ευρώ δεν μπορώ να το δώσω. Με συγχωρείς, και πριν, βάσει στοιχείων που είχα ρωτήσει μηχανικό, μπορούσα να κάνω 3 γκαρσονιέρες να τις νοικιάζω. 3, όχι 1. Και τώρα μου το βγάζει 1 άρτιο μη οικοδομήσιμο. Δεν θα έρθει ο Κατσαφλιάς να τα πάρει όλα μαζί έναντι πινακίου φακής για να κάνει μεγάλες επιχειρήσεις, θα έρθει. Λοιπόν, ποιο καταστρέφει. Δεν θα σηκωθώ να φύγω εγώ γιατί δεν θα μπορώ να ζήσω. Θα φύγω. Και τότε, τι θα παραμείνει. 3 μήνες, 4 το καλοκαίρι μια ζωή και μετά σκοτάδι το νησί. Πολύ ωραία. Θα πάμε και στον Άγιο Γεράσιμο να αμανέψουμε. Να γίνουμε καλόγεροι.
1: Άκουσα για να μην πολυλογούμε κιόλας, γιατί...
0: Δεν πολυλογούμε, λέμε τις αλήθειες οποίες τις κρύβουν κάποιοι. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Δεν καταλάβει κάτι. Κανείς, άκουσε δηλαδή, και εγώ προσωπικά, κανένας, πιστεύω, και κανείς πάνω στο νησί είναι κατά της προστασίας του περιβάλλοντος και της...
0: Ουδής, και εγώ πρώτος.
1: Εννοείται, γιατί αυτό είναι που έχουμε, αυτό είναι το διαμάντι που έχουμε, ναι. Και πρέπει να το προστατεύσουμε. Αυτό εγώ που δεν θέλω και δεν δέχομαι. Επουδενή είναι να γίνονται πράγματα, να αποφασίζονται πράγματα για μένα, για το παιδί μου, για το μέλλον του τόπου μου, χωρίς εμένα. Αυτό
0: είναι κάτι που ξεφεύγει ακριβώς.
1: Θέλω
0: να σου πω και κάτι άλλο που λες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ποια προστασία περιβάλλοντος, όταν έχουμε το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, το έλατο, και αυτή τη στιγμή ο φορέας του ΕΝΟΥ επήγε στη Ζάχυθο. Γιατί δεν το λες και αυτό. Για ποια προστασία περιβάλλοντος συζητάνε.
1: Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά.
0: Όταν έχουμε άλλο κακή, είναι κάτω αυτή τη στιγμή μέσα στον δρόμο και σκοτώνεται ο κόσμος και τους καταστρέφει τις φοιτίες τους και τη σοδειά τους και κανείς δεν ανακατεύεται γιατί απαντάει το Υπουργείο. Εγώ δεν είμαι αρμόδιο. Ποιος είναι αρμόδιος για αυτά τα άλογα, να μας πούνε. Για ποια προστασία περιβάλλοντος συζητάμε τώρα, καπετάνια μου. Λες τα βάλω κάτω, ένα-ένα.
1: Αυτά είναι όλα αποτελέσματα, τα οποία συζητήσεων, αποφάσεων, όλα αυτά λοιπόν διεργασιών που έγιναν για εμάς, χωρίς εμάς. Το καταλαβαίνεις.
0: Θα έρθουν να κάνουν περιφερειακό συμβούλιο αύριο και μεθαύριο και τι θα πούνε. Να μας πούνε τι. Να μας πούνε τι για το χωροταξικό, να μας πούνε τι για το θαλάσσιο πάρκο, να μας πούνε τι για την επιχορήγηση που παίρνει το 70% η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα 30% εμείς. Να μας πούνε
1: γιατί
0: τι!
1: Έχει εκφράσει περιφέρεια άποψη για το χωροταξικό, έχει εκφράσει περιφέρεια άποψη για το θαλάσσιο πάρκο. Όλοι πάλι προεκπλήξεων. Αυτό λέμε, ότι υπάρχει κενό διοίκησης, υπάρχει κενό διαχείρισης. Και αυτό είναι που βλέπουμε, αυτό είναι που ο κόσμος καταλαβαίνει. Και αυτό
0: και αδιαφορεί. Και αδιαφορεί. 70% αποχή, η Κεφαλονιά ήρθε πρώτη στις εκλογές, το ξέρεις. 70% από εκεί η Κεφαλονιά. Και αν ξαναγίνει πάλι, εις βάρος μας θα είναι.
1: Η κοινωνία πρέπει να ξαναπάρει τα πράγματα στα χέρια της.
0: Γι' αυτό παλεύουμε.
1: Εάν εσύ ηθελημένα και δεν έχεις την κοινωνία κοινωνώ σε όλα αυτά που γίνονται, δεν συνεργάζεσαι με την κοινωνία, δεν μοιράζεσαι τους προβληματισμούς σου, τα προβλήματά σου, τις απόψεις σου,
0: την καθημερινότητα.
1: Την καθημερινότητα δεν τη μοιράζεσαι με την κοινωνία και την έχεις δίπλα σκόπιμα για να κάνεις εσύ αυτά που θες να κάνεις, τότε τι περιμένεις?
0: Πώς θα μοιραστούν την κοινωνία, θα σου πω δύο περιπτώσεις και με αυτό θα κλείσουμε. Πώς θα μοιραστείς την κοινωνία και θα καταλάβεις την κοινωνία και θα την βοηθήσεις, όταν αυτή τη στιγμή δύο παιδιά 17 χρονών γράφουν ένα σημείωμα ότι δεν αντέχω αυτή τη ζωή και πέφτουν από τον έκτο όροφο. Και όταν βλέπεις μια κοινωνία απροστάτευτη από τα παιδιά αυτά και να βλέπεις να φεύγει από ναρκωτικά στα 19 χρόνια αυτή η κοπέλα που χάσαμε εδώ, κάτι συμβαίνει, καπετάνιε μου, εντάξει, κάτι συμβαίνει. Και αυτό το που κάτι συμβαίνει είναι να βγούμε από τον καναπέ μας, να πάμε να ψηφίσουμε αυτό που πιστεύουμε, ό,τι και να είναι, αλλά όχι να διαφορούμε. Γιατί αυτή η αδιαφορία φέρνει το αποτέλεσμα αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Κανείς.
1: Πρέπει να εκφραζόμαστε. Όποια καν είναι.
0: Ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι.
1: Εγώ δεν λέω τους μένει, τους δε, αυτοί είναι καλοί αυτοί.
0: Εκμεταλλεύονται την αποχή αυτή οι κύριοι.
1: Να σηκωθεί ο κόσμος, να εκφραστεί.
0: Όπως σηκώθηκε με τα Τέμπη και φώναξε χωρίς σημαίες και χωρίς τίποτα. Όπως σηκώθηκε με τα Τέμπη, που είδαμε που καταντήσανε και τα Τέμπη. Που καήκανε ζωντανά τα παιδιά μας. Εντάξει, τα είδαμε. Έλεος πια. Το θέμα είναι, ξέρεις κάτι, δεν θα τους αφήσουμε. Όσο μπορούμε και αντέχουμε, θα τα λέμε. Και ή τους αρέσει ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Άμα δεν μπορούν και δεν είναι ικανοί, να πάνε σπίτι τους. Όχι όμως να κατακρίνουν και να λασπολογούν. Είναι ό,τι χειρότερο για την κοινωνία τους έχει πάρει χαμπάρι. Καπετάνιε μου, καλή δύναμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Και χρόνια πολλά και 100 χρόνος.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Κεκάτος Δημήτρης, πολιτικός μηχανικός, δημοτικός σύμβουλος από το Κεφαλονιά νησί για όλους. Και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούω πολύ καλά, κύριε.
1: Για χαρά, καλό
0: Κεκάτε,
1: μεσημέρι.
0: Είστε στον αέρα.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάλι που με έχεις καλέσει, Σάκη, στην εκπομπή σου. Έτσι να πούμε δύο πραγματάκια.
0: Ακριβώς. Είχατε βγάλει μία ανακοίνωση και γι' αυτόν τον λόγο και βγάλετε και σήμερα άλλη μία ανακοίνωση και θέλω να τη συζητήσουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όταν λέμε κάποια πράγματα και τα λέμε για το καλό του τόπου, το μόνο που βλέπω από τους ηθήνοντες της εξουσίας και της καρέκλας είναι ότι λες και κάνουμε αντιπολίτευση και τίποτα άλλο. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση, λέμε αυτό ακριβώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα και που ο κόσμος τα ζητάει να επιληθούν και να λυθούν. Και αυτό είναι σε ανθρώπους της εξουσίας που ο καθένας από το μετερίς του μπορεί να βοηθήσει να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Για πέστε μου, τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς βλέπετε και γράψατε την πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το κυκλοφοριακό και να πάμε και στο θέμα το επόμενο μετά. Τη δεύτερη ανακοίνωση που βγάλατε.
1: Κοιτάξτε, γενικά συμφωνώ με την τοποθέτησή σου. Εμάς κοινωνία, εμένα δηλαδή και την παράταξη νησί για όλους, μας τοποθέτει στην αντιπολίτευση. Άρα η δουλειά μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Δυστυχώς δεν ειδικούμε εμείς. Εμείς είμαστε εκεί για να αντιμετωπίζουμε θέματα, προβλήματα και η τακτική η δική μας είναι πάντα να προτείνουμε λύσεις. Δηλαδή ποτέ δεν στεκόμαστε στο παράπονο ή στο πρόβλημα. Πάντα έχουμε την τάση και λέμε την εναλλακτική και τη λύση.
0: Και όχι μόνο ο καθένας από το μετερίσι του έχει την εμπειρία του, έχει τη μόρφωσή του και είναι καταξιωμένος στον τομέα που ασκεί στην κοινωνία. Έτσι, να τα λέμε κιόλα.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, τώρα το καταξιωμένο.
0: Δεν είναι καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα, κύριε Κεκάτη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την πολιτική.
0: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Εγώ έχω αυτή την αρχή πάντα. Δεν μπορεί επειδή είναι ο κολλητός του κολλητού ή ο κομματικός του κομματικού να μπαίνει σε μια καρέκλα και να μένουν έξω οι επιστήμονες και να μένουν τα παιδιά μας έξω και να σηκώνονται να φεύγουν. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτοί που έχουν 30 και 40 χρόνια σε μια καρέκλα πρέπει να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Όλοι χρειαζόμαστε, αλλά θα κάνουμε και
0: από το σπίτι τους όμως χρειάζονται αυτοί, όχι στην καρέκλα, έτσι, όχι στην καρέκλα.
1: Λοιπόν, τώρα για το κυκλοφοριακό. Για το κυκλοφοριακό, όπως είδες, έγραψα ένα μικρό άρθρο. Αυτό πιο πολύ πάντα έχω ανάγκη, όταν βλέπω κάτι στραβό, το έχω ανάγκη να το επικοινωνώ
0: στους
1: συμπολίτες μου για να δουν, ας πούμε, πώς σκεφτόμαστε κι εμείς. Το κείμενο αυτό προήρθε από τις ερωτήσεις που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, που συζητάμε αυτά που και ρωτάμε συγκεκριμένα πράγματα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Έτσι λοιπόν, με βάση τις απαντήσεις που μου έδωσε ο Δήμαρχος, έγραψα λοιπόν τις παρατηρήσεις μου και βλέπετε λοιπόν ότι το κυκλοφοριακό στο Αργοστόλι δεν έχει λυθεί. Και όχι μόνο δεν έχει λυθεί, δεν είμαι και σίγουρος ότι έχει βελτιωθεί κιόλας. Ενώ έχουν γίνει κάποιες συνεργίες από τη Δημοτική Αρχή και αναφέρω, έχει κάνει την κυκλοφοριακή μελέτη, έχει βάλει αυτό το αστικό λεωφορείο, το δημοτικό λεωφορείο το οποίο κυκλοφορεί μέσα στην πόλη. Έχει μείνει όμως σε κάποια, ας πούμε, κάπου έχει μείνει τώρα όλο αυτό το έργο, δεν έχει προχωρήσει μέχρι το πέρας.
0: Δημιουργεί προβλήματα, κύριε Κεκάτη. Και τα προβλήματα αυτά καταγράφονται καθημερινά. Και επειδή είσαστε μηχανικός, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
1: Να ρωτήσω κάτι απλό. Ακόμα και αυτό που λέτε, δεν έχουμε ακόμα και στατιστικά να δούμε το πρόβλημα. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Ό,τι αισθάνεται ο καθένας λέει.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία του κυκλοφοριακού, είχε γίνει καμιά μελέτη, την οποία αυτή η μελέτη σας έλεγε ότι γίνοντας, όταν κάνουμε αυτό το έργο θα έχουμε βελτιώσει 1, 2, 3, 5 πράγματα. Έγραφε η μελέτη αυτά τα πράγματα ή ήταν μια μελέτη αόριστη που ήρθαν το χειμώνα, βάλαν κάποια καλώδια και πήραν την κυκλοφορία του χειμώνα χωρίς να ελέγξουν το καλοκαίρι τι κυκλοφορία υπάρχει και τι άλλα προβλήματα. Γιατί εγώ πήγα στην Αθήνα και ρώτησα καθηγητές του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγους, κορυφές συγκοινωνιολόγους που είναι στο Πανεπιστήμιο μέσα στο Πολυτεχνείο και μου είπαν το εξής. Όταν τους εξήγησα ότι μειώσαμε το πλάτος του δρόμου και κάναμε πεζοδρόμια και το κάναμε μιας κατεύθυνσης, μου είπαν, ξέρετε τι έγκλημα έχετε κάνει. Και ξέρετε γιατί μου είπαν ότι κάναμε το έγκλημα. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος εξόδου. Δηλαδή σε αναγκάζει να μπεις μέσα στην πόλη, να πήξει η πόλη από την κυκλοφορία και να βγεις από ένα δρόμο μόνο εξόδου. Γιατί είχαν υπολογίσει παλιά, θυμόσαστε πολύ καλά, επί εποχής του κυρίου Παρίσι, ή συντεμπόρων, να γίνει έξοδος. Ναι, μεν να γίνει ήπιας κυκλοφορίας όπως έγινε τώρα, αλλά να είναι έξοδος. Είναι είσοδος κι αυτά. Λοιπόν, έχουμε μία, δύο, τρεις εισόδους και μία έξοδο. Και σας λέω το εξής τώρα. Έγιναν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, κουτσά στραβά, έγινανε. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Όπως λένε, που αλλάζουν, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Αν γίνει ομιγέννητος ένας σεισμός ή πέσει κάτι οτιδήποτε μέσα στον δρόμο και φρακάρει, έχετε υπόψη σας θα γίνει? Όταν προχτές ένα παιδάκι το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και για να έρθει το ασθενοφόρο, είδατε το βίντεο που γυρίσαμε, για να έρθει από τη γέφυρα μέχρι το ΑΒ, το σούπερ μάρκετ, έκανε 20 λεπτά. Αν το παιδάκι αυτό αιμορραγούσε, τι θα γινότανε? Πώς θα ζωζόταν το παιδί αυτό? Ή το καλοκαίρι που κάηκε το σκάφος του κ. Βεργοτή, ή άνθρωπο που είδαμε κάτω στον δρόμο να περιμένει 20 λεπτά το ασθενοφόρο και τα υπόλοιπα. Ή το πυροσβεστικό πάλι προχτές που έπιασε αυτοκίνητο φωτιά και έκανα τον τροχονόμο και ένας μάλιστα με έβρισε και μου λέει τα παράπονα στον δήμαρχο. Δηλαδή αντί να κάνει στην άκρη να περάσει το πυροσβεστικό μου και τα παράπονα μου στον δήμαρχο. Λοιπόν, έτσι θα πάμε με αυτόν τον τρόπο και καμαρώνουμε?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να εμείς ας πούμε να στηριχτούμε ας πούμε στην καλή θέληση των συμπολιτών μας. Δυστυχώς δεν έχουμε καλή συμπεριφορά οδηγική.
0: Δεν υπάρχει πρώτα δημοτική αστυνομία, πρώτον αυτό.
1: Δεν έχουμε.
0: Έτσι.
1: Αυτό,
0: γιατί εκπαιδεύονται λέει.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το να μπούμε στα λεπτομέρειες μιας μελέτης κυκλοφοριακής, δεν νομίζω ότι ούτε καν εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν είχε γίνει αυτή η μελέτη, σίγουρα είχαμε διαφορετικό εργοστόλιο από αυτό που έχουμε σήμερα και αυτό που θα έχουμε αύριο.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα μια τέτοια μελέτη θέλει αναθεώρηση. Σίγουρα αυτό. Εγώ στο κείμενό μου λέω για απλά πράγματα, απλές παρεμβάσεις. Δηλαδή, ακόμα και το ότι έχουμε στην είσοδο του εργοστολίου πάρκινγκ, θεωρώ ότι ούτε οι ίδιοι οι πολίτες δεν το ξέρουμε. Εμείς που είμαστε στο εργοστόριο και κατοικούμε, δεν γνωρίζουμε τη θέση και τη χωρητικότητα αυτών των πάρκινγκ. Είναι πολύ βασικό αυτό λοιπόν, όταν έρχεται ένας επισκέπτης να ξέρει ότι έχει εκεί θέση στάθμευσης. Αυτό λοιπόν επικοινωνιακά δεν το έχουμε καταφέρει.
0: Δεν έρχεται όμως, ξέρετε τι λένε από τα χωριά, δεν ξανακατεβαίνουμε κάτω που να το πει ο Θεός. Ξέρετε τι είναι αυτό για τους επαγγελματίες και τους καταστηματάρχες? Θάνατος.
1: Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Το λένε όλοι ότι το κάνουν.
0: Αλλά ξέρετε κάποιοι, όταν κάποιοι όμως εξυπηρετούνται από άλλα θέματα, τους συμφέρει αυτό. Για να τα λέμε όλα.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Ξέρω σίγουρα, εγώ τα δεδομένα θα σας πω, ότι σίγουρα αυτός που είναι από το χωρίο δεν κατεβαίνει καν στο εργοστόριο.
0: Δεν κατεβαίνει, δεν ταλαιπωρηθεί.
1: Αυτό είναι γεγονός. Και πάλι όμως θέλω να σας πω ότι θέλω να μιλήσω για τις λύσεις και για αυτά που έγραψα στο κείμενο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγάλα πάρκινγκ στην είσοδο, θα πρέπει το λεωφορείο αυτό.
0: Λίγο πιο κοντά στον ακουστικό σας.
1: Το λεωφορείο που έχουμε βάλει στη δημοτική.
0: Το λεωφορείο όμως κυκλοφορεί άδειο, κύριε Κεκάτε.
1: Ναι. Κυκλοφορεί άδειο, εγώ θεωρώ.
0: Γιατί έχουν ζητήσει από τις απανόστρατες και από τις εργατικές κατοικίες να μπει το δρομολόγιο και δεν το βάζετε.
1: Ακριβώς, θα πρέπει
0: γιατί?
1: Θα πρέπει να πάει στη γειτονία στο εργοστολίου το λεωφορείο και να κατεβάζει.
0: Να κατεβάζει τον κόσμο που θέλει να μπει στο λεωφορείο. Γιατί δεν το βάζετε?
1: Αυτή είναι και η δική μου η άποψη. Έτσι,
0: γιατί δεν το κάνετε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Να δούμε τι θα πούνε. 200 χιλιάρικα το χρόνο πληρώνει όμως ο Δήμος.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με το ποσό. Και θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε αυτό. Δεν είναι τόσο.
0: Ναι, τα 200 χιλιάρικα εγώ τα πληρώνω και εσείς. Δεν τα πληρώνει η Δημοτική Αρχή. Καταλάβατε?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και μετά λέμε υπάρχουν χρέη. Πώς να μην υπάρχουν χρέη όταν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα διορθώσουμε και να μην υπάρχουν και τα αφήνουμε έρμεα?
1: Ναι.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δηλαδή, τι είναι οι άνθρωποι στις εργατικές κατοικίες? Δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να μπουν στο λεωφορείο και να κατέβουν κάτω στην πόλη?
1: Σωστά το εντοπίστηκε και πρέπει να λυθεί αυτό.
0: Οι επανόστρατες και τα λοιπά. Και μια και λέω για επανόστρατες. Έχουμε ένα θησαυρό, τα εργατικά. Την πόλη αυτή ολόκληρη που είναι τα εργατικά. Τα θυμάστε, από μικρά παιδιά τα θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τα αξιοποιούμε να βάλουμε μέσα τους δημόσιους υπαλλήλους, τους γιατρούς, τους φοιτητές και όλα αυτά, και τα χύτα, το ΙΠΕΔ και τα καμαρώνει. Δεν μπορούμε και αυτό να το αξιοποιήσουμε το κομμάτι, να ξαναζωντανέψει πάλι και να μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν και να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί ποιος γιατρός θα έρθει με 500 ευρώ ενίκιο και παίρνει 800. Εν του δώσουμε όμως το σπίτι δωρεάν, γιατί είναι του κράτους, θα έρθει. Για θα παίρνει τα 800.
1: Ένα θετικό σε αυτό είναι ότι το είχαμε κάνει τοποθέτηση τότε που είχαμε το πρόβλημα με τους γιατρούς που δεν έρχονται, τους δασκάλους που δεν βρίσκουν κατοικία. Το είχαμε προτείνει τότε στη Δημοτική Αρχή.
0: Και τι απάντηση πήρατε?
1: Απαντήσαμε ότι είναι δύσκολο, ότι...
0: Είναι απλώς πολιτική παρέμβαση του βουλευτή και τίποτα άλλο. Μην μου λέτε δύσκολα, κύριε Κεκάτε, στην εποχή που ζούμε. Δύσκολα δεν υπάρχουν.
1: Έχουν δεχτεί δηλαδή σιωπηρά έχουν δεχτεί αυτή την πρότασή μας και καταλάβαμε στο τελευταίο δημοτικό, στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, ότι είναι μία της σκέψης τους να ανακοινήσουν ορισμένα δημοτικά κτίρια ώστε να γίνουν κατοικίες.
0: Ναι, πότε, πότε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο κύριος Κουρίς πίσω στη Λάση για να το κάνει των παιδιών του Ιόνιου Πανεπιστήμιου τη στέγαση παλεύει γύρω στα 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Παρόλο ότι το έχουν δώσει στην αρμοδιότητά του. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Ό,τι δεν θέλουμε δεν μπορούμε να πετύχουμε.
1: Έτσι,
0: για να ξέρουμε δηλαδή. Το θέμα είναι τώρα η ανακοίνωση σημερινή που βγάλατε. Τι ακριβώς συμβαίνει, μπορείτε να μου πείτε? Υπήρξε παρεξήγηση σε αυτά που γράψατε? Τι ακριβώς συνέβη?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό το θέμα που έγινε με την επιλογή του κ. Σπαθή ως νέο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
0: Ναι, λέει το κάνετε λέει, από θέμα αντιπολίτευσης. Τον είχα προηγουμένως και τον ρώτησα και λέει το κάνετε μόνο και μόνο για θέμα αντιπολίτευσης και για το πρόσωπό του, που τον χτυπάτε.
1: Η δουλειά μας είναι να κάνουμε αντιπολίτευση, οπότε αυτό δεν μπορεί...
0: Και το είπα και για τις απευθείας αναθέσεις και μου είπε ότι καλύτερα λέει να κάνουμε απευθείας αναθέσεις παρά να έχουμε την γραφειοκρατία και την εγκύλωση και να μην κάνουμε κανένα έργο όπως την ίδρυυση της Άμης που ήταν χέρι λέει το οποίο έκανε ζημιά και οι άνθρωποι ήταν τόσες μέρες χωρίς νερό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι, εμείς δεν μιλάμε για πρόσωπα, δεν μας απασχολούν τα πρόσωπα, μας απασχολούν οι πολιτικές.
0: Ναι.
1: Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Τρογιάννος και εμείς συμμεριζόμαστε απόλυτα είναι ότι έγινε επιλογή νέου προέδρου του Λιμενικού Ταμείου ο κύριος Σπαθής, ο

0: Ο καινούργιος πρόεδρος δεν κάνει παράδοση παραλαβή να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και εμάς τους δημοσιογράφους. Και μου λέει να το ρωτήσει. Εμείς τον καλέσαμε, αλλά δεν απαντάει.
1: Κανείς, ούτε ο κύριος Παθής όταν το παρέλαβε έκανε ένα δελτίο τύπου, ούτε όταν το παρέδωσε έκανε το αντίστοιχο. Άρα ο ίδιος ευθύνεται σε ποια εικόνα, ότι δεν έχουμε εικόνα για το πώς το παρέλαβε.
0: Αυτό που ζητάτε η κατάσταση είναι, λέει, προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να τα δώσει.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν έχει κάνει ποτέ, ας πούμε, ο ίδιος μια αποτίμηση της δουλειάς του. Άρα, αν δεν έχει κάνει ο ίδιος αποτίμηση της δουλειάς, γιατί ευθυνόμαστε εμείς? Θα πρέπει να ψάξει ο ίδιος τις ευθύνες του, τις δικές του. Μάλιστα. Άρα, στο ότι πώς διαχειρίστηκε τα 6 χρόνια τη ΔΕΙΑΚ, καλό είναι να το επικοινωνήσει ο ίδιος για να δούμε πραγματικά ποια είναι τα δεδομένα. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο γεγονός για τη λιμενικότητα, και σας λέω, δεν είναι θέμα προσώπου, δεν είναι οποιοδήποτε πρόεδρος, όταν παραλαμβάνει κάτι, θα πρέπει να πει τι παραλαμβάνει, και όταν το παραδίδει θα πρέπει να πει τι παρέδωσε. Άρα ο κόσμος να ξέρει τη θητεία, λοιπόν, που άσκησε.
0: Υπάρχουν χρέη και στο λιμενικό ταμείο?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί δεν είμαι στο διοικητικό συμβούλιο του λιμενικού ταμείου.
0: Ναι.
1: Αυτό που σας λέω είναι ότι πάλι πολιτικά, πέρυσι, λοιπόν, που ο κύριος Παθής δεν μπορούσε να συνεχίσει το έργο του στη ΕΙΑΚ για προσωπικούς λόγους,
0: ναι.
1: Φέτος, για προσωπικούς λόγους παρετείται ο κύριος,
0: ο κύριος
1: Μιχαλάτος παρετείται, αυτός τώρα για προσωπικούς λόγους, και το θέμα προσωπικός λόγος μπαίνει προφανώς για να μην ρωτήσουν παρακάτω ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί για προσωπικούς λόγους δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, δεν μπορείς,
1: έτσι. Οπότε έχουμε τώρα την καραμέλα για προσωπικούς λόγους. Για προσωπικούς λόγους, λοιπόν, παρετείται τώρα ο κύριος Μιχαλάτος για να γίνει πρόεδρος ο κύριος Σπαθής. Οπότε γι' αυτό και εμείς συζητάμε.
0: Είναι ο περιβάλλοντος νόμος της σιωπής που έλεγε και ο Φραπέ.
1: Μπορεί να είναι σιωπή, ναι. Όταν κάτι μας επηρεάζει, δεν το δίνουμε παραπάνω έτσι.
0: Το ζήσαμε γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε και γι' αυτό, λοιπόν, συζητάμε ότι θεωρούμε ότι είναι στα πλαίσια τώρα, έρχονται εκλογές σε 2 χρόνια. Στα πλαίσια, λοιπόν, που έρχονται εκλογές, είναι, ας πούμε, ένα σημάδι στήριξης του κυρίου Μιχαλάτου στο πρόσωπο του κυρίου Σπαθή. Και καλά κάνει.
0: Θέματα ψήφων, δηλαδή, λέτε?
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα ψήφων, είναι θέμα στήριξης. Είναι μια ομάδα. Ο κύριος Μιχαλάτου έχει μια ομάδα ανθρώπων που εκλέθηκε την προηγούμενη τετραετία. Και τώρα θέλει να συγκροτήσει τη νέα του ομάδα. Θεωρώ ότι έχει ξεμείνει από στελέχη και νέα στελέχη και αναπαράγει τα ίδια άτομα που είχε στη δημοτική του αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι η επιλογή του. Και εμείς πολιτικά πάντα μιλάμε. Δεν μας αφορά το πρόσωπο του κυρίου Σπαθή, αλίμονο.
0: Έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε από τα δημοτικά συμβούλια? Γιατί και στο δημοτικό συμβούλιο το πρόσφατο προέκυψαν κάποια θέματα τα οποία δεν εγκοσμούν το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Ανεξάρτητα ότι δεν βγήκαν στον αέρα, γιατί δεν γινόταν εγγραφή εκείνη τη στιγμή από το βίντεο. Αλλά τα μάθαμε τι έγινε. Νομίζω δεν κοσμούν αυτές οι λέξεις να λέγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως τι είναι και τι συμβαίνει. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, το τι γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό η μικροπολιτική, νομίζω δεν ούτε καν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Πρέπει να υπάρχει σεβασμός πάντως.
1: Εμένα με ενδιαφέρει το εξής, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ακουμπήσουμε. Λυπάμαι που δεν έχουμε δώσει σημασία και δεν έχουμε δώσει έκταση σε αυτό στο τραγικό γεγονός που έχει γίνει στην Κεφαλονιά, στο χαμό της κοπέλας της Μυρτούς.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Γιγάντε, τι βλέπετε δεν να υπάρχει, δηλαδή, πίσω
1: δεν το,
0: αυτό?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ ναι, αλλά ξέρετε κάτι, μισό λεπτό, μια και μου το αναφέρατε και μου δώσατε την πάσα, θα σας ρωτήσω το εξής. Εδώ και 2 χρόνια είχατε πάρει απόφαση ομόφωνη όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθουν μέτρα άμεσα για το θέμα των ναρκωτικών και τη διακίνηση κτλ. Και μάλιστα και ο Δήμαρχος είχε πει ότι διακινούνται μέσα στην πλατεία ναρκωτικά. Το θυμάστε, νομίζω, έτσι δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε αυτά τα 2 χρόνια που δεν επάρθησαν αποφάσεις και δεν έγινε καμία κίνηση? Η απόφαση είχε πάρθει. Άρα την κοινοποίησαν εκεί που έπρεπε να ταρακουνήσω λίγο με τα νερά, γιατί το FBI ήρθε στην Κεφαλονιά, εκατέγραψε τα προβλήματα. Ο στρατηγός που ήρθε σε επικοινωνία μαζί του μου είπε ότι πρέπει να κομπούν κεφάλια. Άρα ξέρει τι μέλη γενέστε. Γιατί κάπου σταματάει το θέμα και δεν φωνάζουμε? Και τον περάσαμε ξαναπαλών ο νύχων και γίναμε ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα.
1: Εσείς πιστεύετε ότι η παραβατικότητα, ας πούμε, θα φοβηθεί, αυτοί που κάνουν την παραβατικότητα θα φοβηθούν μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου? Δεν νομίζω. Νομίζω λίγος κόσμος παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, αλλά η τοπική αυτοδίκηση, γιατί
1: πρέπει να επιμένουμε και να φέρνουμε το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μπορεί η πλατεία, η κεντρική πλατεία του εργοστολίου να είναι χώρος διακίνησης ναρκωτικών.
0: Και όχι μόνο, έτσι, και όχι μόνο.

0: Όχι μόνο.
1: Οπότε δεν μπορούμε απλά να λέμε, γιατί την τελευταία φορά μου απάντησε ο Δήμαρχος ότι έχουμε ήδη κάνει συμβούλιο και μιλήσει με την παραβατικότητα.
0: Αυτό που σας είπα.
1: Εμένα,
0: αυτό που σας είπα,
1: εμένα δεν μου αρκεί αυτό. Μάλιστα. Μου αρκεί ότι πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Θέλετε αποτέλεσμα.
1: Θέλουμε να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση, να το ξανασυζητήσουμε.
0: Να καλεστούν όμως όλοι, βουλευτές, ο
1: Στρατηγός
0: Διευθύντης, ο Εισαγγελέας, οι πάντες.
1: Έχουμε όλοι ευθύνη σε αυτό, όλοι μας. Όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και όλοι πρέπει να το λύσουμε αυτό, να κάτσουμε πάνω από ένα τραπέζι.
0: Ξέρετε κάτι, το παιδί αυτό, η κοπέλα αυτή που έφυγε, μπορεί να είναι και το παιδί μας. Μην το παίρνουμε ότι είναι ξένο παιδί ενός άλλου ανθρώπου.
1: Είναι το παιδί.
0: Γιατί η πόρτα χτυπάει σε όλους, έτσι. Είδαμε και τις δύο κοπέλες που αυτοκτονήσανε, που γράψανε και σημείωμα ότι δεν αντέχουμε αυτή τη ζωή. Παίρνουν μαθήματα αυτοί οι κύριοι της εξουσίας από αυτές ακριβώς τις καταστάσεις και από αυτή την αυτοκτονία και από αυτό το θάνατο, τον άδικο της κοπέλας εδώ της Μυρτός. Δεν βλέπω να παίρνουν. Ούτε να κοκκινίζουν καν. Έτσι.
1: Λέω,
0: και δεν μπορεί κάποιοι να βγαίνουν στις τηλεοράσεις στην Αθήνα και να λένε ναι, υπάρχει εγκληματικότητα, αλλά αναλόγως ότι την έλλειψη του προσωπικού δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι δικαιολογία αυτή, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε, σας λέω πάλι για το θέμα της Μυρτούς, το μήνυμα πρέπει να σταλεί είναι ότι πρέπει να καθαρίσουμε την πόλη και το νησί μας.
0: Α, ναι, άμεσα, άμεσα, γιατί άμεσα, όσο το αφήνουμε τόσο επεκτείνεται. Όσο το αφήνουμε τόσο επεκτείνεται. Τώρα υπάρχει μία ηρεμία λόγω φόβου κτλ. Αλλά μην νομίζετε ότι θα σταθεί εκεί. Θα ξεφύγει λίγο και θα αρχίσουν πάλι. Θα ξέρουμε.
1: Να το πάρουμε πάνω μας να καθαρίσει η πόλη τα ναρκωτικά. Είναι πολύπλοκο το θέμα, πολύ διάστατο.
0: Για ρωτήστε τον Απόπλου να σας πει. Τον Απόπλου. Τον κύριο Μαρούλη να σας πει τι συμβαίνει με τα παιδιά. Και που κάνει και μαθήματα στα σχολεία και τους λέει να, για πρόληψη κτλ. Για ρωτήστε το να δείτε τι καταγραφή υπάρχει. Γιατί τον βγάζω και μιλάμε. Και έχει χτυπήσει πολλές φορές καμπάνα, καμπάνες. Αλλά καλά.
1: Λέω, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Έχουμε,
0: είναι.
1: Και, εγώ έχω
0: και στο θέμα του πιωτού δεν είναι μόνο το θέμα των ναρκωτικών, είναι και το πιωτό, είναι το τσιγάρο. Τώρα είδαμε ότι κυκλοφορεί και κάναβη ελεύθερη εδώ στην Κεφαλονιά. Έτσι.
1: Και εγώ μετά από το συμβάν αυτό της Μυρτούς ρώτησα διάφορους και κατάλαβα ότι δεν είχα καμία, δεν είχα σαφή εικόνα τι γίνεται στην Κεφαλονία. Δυστυχώς τα πράγματα είναι σε τραγικό σημείο.
0: Όπως τα λέτε είναι κύριε Γιακάτη.
1: Και έχουμε ευθύνη όλοι σε αυτό και εγώ νιώθω υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Γι' αυτό ζητήστε να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο μόνο με κύριο θέμα αυτό και να είναι η καθήλα αρμόδια και να πάρει ο καθένας ευθύνες. Τέρμα, να τελειώσει η ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε
0: καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και για κάτι. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι και τα προβλήματα και από τον κύριο και κάτω που ακούσαμε. Τώρα τι μέλη γενέστε αυτό, εντάξει, ξέρουμε.

Αυτά και για σήμερα. Σας εύχομαι να ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να στρώσει αυτός ο τρελό καιρός, να δούμε έτσι καθαρό ουρανό. Να είστε καλά, προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Δίνετε προτεραιότητα. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Και Χριστός Ανέστη.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω.

0: ξανά. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα ΣΕΘΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΘΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΘΠΕΚΑΤ στο sethpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το σύστημα SethPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPCAT στο sethpcat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
6: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
5: Και την έχεις.
6: Άμικρο Πληροφορική.
5: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
6: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
5: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
6: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
5: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
5: Άμικρο Πληροφορική.
6: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

got a lot.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
4: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: και σε θυμάμαι.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Στο σπίτι με μόνη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Galaxy 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη

Ionian Galaxy 90,8.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

κράτησες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο θα

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy 90,8. I'm not a princess, put me on precious oak.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: τελεία.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
2: Τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: Ionian Galaxy 90.8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα.